Σήμερα χρονιά της πολλά, είναι Διεθνής ημέρα χούμους. Να δούμε και τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν να κάνουν με την 13η Μαΐου. Αν και είμαστε λίγο μετά τις 9, η ώρα είναι 9 και 4, η Δράρ Γερουσίδη στους 18 βαθμούς στο Αγρίνιο, η χαμηλότερη θερμοκρασία στους 15 κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο άνεμος είναι δυτικός, ασθενής. Στις 13 Μαΐου του 1821, φίλες και φίλοι, η νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι ανοίγει τον δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου. Ο πλαρχηγοί τότε, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, ο Ηλίας Μαυρομιχάλης, ο Ιωάννης Μαυρομιχάλης, ο Δημήτρης Πλαπούτας και άλλοι. Το 1890, σαν σήμερα, ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. 1909, δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Τρία χρόνια μετά, το 1912, ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση του με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. 1917, σαν σήμερα, το θαύμα της Φατίμα, η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας. Κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραιών χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο. Το 1950, ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ωριαία ταχύτητα τα 146,38 χιλιόμετρα.

1785 σαν σήμερα γεννιέται ο Γεώργιος Σαχτούρης, Ιδραίος Ναυμάχος του 21. Το 1883 έρχεται στην ζωή ο σπουδαίος Γεώργιος Παπανικολάου, Έλληνας αυτός γιατρός και ερευνητής, ο οποίος εφήβρε το γνωστό τεστ ΠΑΠ που εξώσε αναρρύθμιτες ζωές γυναικών. Το 1939 γεννιέται ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, σημαντικός Αμερικάνος ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων και στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα».

Ήταν 13 Μαΐου του 1982 όταν πέθανε η Δέσποινα Αχλαδιώτη, η οποία έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο. Καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε την γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Το 1988 πεθαίνει ο Τσετ Μπέικερ, σημαντικός Αμερικανός τρομπετίστας της jazz, ενώ το 2013 πεθαίνει η Νίκη Τριανταφυλλίδη, σαν σήμερα Ελληνίδα ηθοποιός.

Να βάλουμε όμως και λίγο μουσική σε αυτή την ενότητα του σαν σήμερα, να μιλήσουμε για ένα τραγούδι εμβληματικό των Dire Straits από το λίαν επιτυχημένο άλμπουμ του συγκροτήματος Brother in Arms, το οποίο κυκλοφόρησε στις 13 Μαΐου του 1985. Μιλάμε για το Money for Nothing, το οποίο γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία μετά την κυκλοφορία του single τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου. Ξεχωρίζει για τους αμφιλεγόμενους στίχους του, τα φωνητικά του Sting και το πρωτοποριακό για την εποχή βίντεο του.

για τη συμμετοχή του Sting στο τραγούδι αυτό πραγματικά δεν το γνώριζα. Και εγώ εκείνη την περίοδο Sting ακολουθούσε σε όλο καριέρα μετά την διάλυση των Πολύς. Συμμετείχε μόνο στα φωνητικά του τραγουδιού, αλλά τελικά συνεισέφερε και στους στίχους. Με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ως συνδημιουργός του κομματιού μαζί με τον Mark Knopfler των Dire Straits.

Αυτά σχετικά με το Money for Nothing, το οποίο έφτασε και στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών, των charts όπως λέγεται, και στο νούμερο 4 του αντίστοιχου αγγλικού το 1987. Συμπεριλαμβάνεται μάλιστα από το περιοδικό Rolling Stone στα 100 καλύτερα κιθαριστικά τραγούδια όλων των εποχών.

Από τα λίγα ροκ τραγούδια τα οποία ακούγονταν και στις δισκοτέκες εκείνης της εποχής. Σωστά, Βαγγέλη, έτσι δεν ακούγες πολλά ροκ, αλλά αυτό το άκουγες σίγουρα εκείνη την εποχή. Λοιπόν, αυτά έγιναν σαν σήμερα, φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε τώρα και τις καιρικές συνθήκες. Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες στην περιοχή του Αγρινίου, βέβαια, στη δυτική Στερεά Ελλάδα. Αν θέλετε, ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις κατόπους αυξημένες σήμερα. Υπήρχε μια αίσθηση ότι ενδεχομένως να βρέξει, αλλά δεν θα συμβεί αυτό. Όπως τουλάχιστον βλέπω εδώ από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, νοτιοδυτική άνεμη έως 4 από φορ, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 24 με 25. Το μεσημεράκι, 5η 14 Μαΐου, αύριο θα έχουμε τοπικές νεφώσεις. Η μέρα ξεκινάμε τοπικές νεφώσεις έτσι κατά τη διάρκεια του μεσημεριού. Ίσως να έχουμε και κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις στην περιοχή μας. Τοπικά ασθενείς βροχοπτώσεις. Ο καιρός σύντομα θα παρουσιάσει βελτίωση το απόγευμα. Η άνεμη αύριο δυτική, νοτιοδυτική 3 με 4 από φορ, η θερμοκρασία από 13 έως 23. Ενώ την Παρασκευή 15 Μαΐου θα έχουμε σχετικά καλό καιρό, ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις το πρωί, αρκετές τοπικές νεφώσεις το πρωί. Δεν υπάρχει όμως έτσι πρόγνωση για βροχή για την Παρασκευή. Η άνεμη νότιο-νοτιοανατολική αρχικά, νότιο-δυτική 3 με 4 από φορά από το μεσημέρι και μετά, η θερμοκρασία από 12 έως 23. Το Σάββατο 16 Μαΐου, ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις. Από ό,τι φαίνεται το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά, ίσως να έχουμε και κάποιες ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις από το απόγευμα και μετά του Σαββάτου 16 Μαΐου. Η άνεμη από το μεσημέρι και μετά, νότιο-δυτική 3 με 4 από φόρη, θερμοκρασία από 13 έως 23. Ενώ την Κυριακή 17 Μαΐου, καλός καιρός ηλιοφάνεια και με άνοδο της θερμοκρασίας, θα έχουμε καθαρό καιρό με τους ανέμους βόρειους, βορειοδυτικούς 3 με 4 από φόρη και τη θερμοκρασία από 14 έως 25. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου πάλι, καλός καιρός, έτσι ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, με τους ανέμους δυτικούς βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρων να μένετε να φτάσουν το απόγευμα και τη θερμοκρασία από 12 έως 24 με 25. Δεν έχουμε ακόμα σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, πρέπει να σας πω. Γενικότερα έτσι θα έλεγε κανείς ότι έχουμε και κάπως χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Αύριο λοιπόν, έτσι πρωί με μεσημεράκι αναμένονται κάποιες ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις. Επίσης κάτι αντίστοιχο αναμένεται από το μεσημέρι και μετά του Σαββάτου 16 Μαΐου. Αυτές οι προγνώσεις, όπως είπαμε, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, φίλες και φίλοι.

Σχετικά πάντως με τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας, να πω ότι προχθές έφτασε ο υδράργυρος στους 28,8, αρκετά ψηλά. Ενώ τους 26,6 έφτασε η μέγιστη θερμοκρασία στην περιοχή του Αγρινίου χθες. Να πω ότι αυτός ο μετεωρολογικός σταθμός είναι εγκατεστημένος στα πανεπιστημιακά τμήματα, έτσι, και ανήκει στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Μας δείχνει τις καιρικές συνθήκες και σε πραγματικό χρόνο, αλλά έτσι και κάνει και μια παρουσίαση των σημαντικότερων, ας πούμε, στοιχείων καθημερινά, τη βροχή δηλαδή έχουμε, τη υγρασία, τι άνεμο ή την ανώτερη και χαμηλότερη θερμοκρασία. Λοιπόν, αυτά σχετικά και με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην περιοχή μας και για σήμερα αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Πάμε να δούμε τώρα, φίλες και φίλοι, ποια είναι τα νεότερα σχετικά με την τραγωδία αυτή την οποία είχαμε χθες στην Ηλιούπολη, με τα δύο 17χρονα κορίτσια τα οποία έπεσαν στο κενό, έκαναν βουτιά θανάτου χέρι-χέρι. Πρώτα βέβαια να σας πω ότι ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, από ό,τι συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 2641-059-998 και 2641-025-427. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούργιου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση. Και ακούστε το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα Δρύβας, στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 2641-051-544. Κάντε τη σωστή επιλογή και για τον ύπνο σας, αλλά και για τον πλανήτη.

σοκ, θλίψη, τι να πεις, έτσι απέραντη θλίψη θα έλεγα. Έχει σκορπίσει το τραγικό τέλος που αποφάσισε να δώσει τη ζωή της μια 17χρονη μαθήτρια πιασμένη χέρι-χέρι με την κολλητή της φίλη, η οποία χαροπαλεύει στο ΚΑΤ, με μια βουτιά θανάτου από την ταράτσα μιας πενταόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Από τον έκτο όροφο δηλαδή έπεσαν τα κορίτσια, έτσι μιλάμε για την ταράτσα του κτηρίου αυτού. Η κοπέλα που έχασε τη ζωή της είχε αφήσει χειρόγραφο σημείωμα στο σακίδιό της, όπου ανέφερε, μίλαγε για το άγχος για τις πανελλήνιες εξετάσεις, την ζωή της μετά το σχολείο και την κατάθλιψη και την πίεση που ένιωθε. Στο σπίτι της επίσης 17χρονης που γιατροί και νοσηλευτές δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στην ζωή, οι αστυνομικοί βρήκαν ημερολόγιο με αντίστοιχες αναφορές σε άγχος, κατάθλιψη και μια απογοήτευση που υπήρχε για το μέλλον. 17χρονων έχεις απογοήτευση για το μέλλον σου.

δεν μπορώ να ξέρω, φίλες και φίλοι, αν υπήρχε πίεση στο οικογενειακό περιβάλλον των δύο κοριτσιών αυτών, ή αν δεν ήταν πολύ καλές μαθήτρες, αν υπήρχε πίεση, ας πούμε, ή γίνονταν κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, και στο φροντιστήριό τους ή στο σχολείο τους. Δηλαδή, έβλεπαν αυτή την πίεση για τις πανελλαδικές και τον ανταγωνισμό και στο περιβάλλον τους. Και βέβαια, πώς συμπεριφέρονταν και η οικογένεια απέναντί τους. Αναδεικνύει όμως κάποια ζητήματα, έτσι, αυτό το φετίχ, ας πούμε, που λέμε να περάσει παιδί μου στο πανεπιστήμιο να γίνει άνθρωπος, και το ότι θέλουμε οπωσδήποτε τα παιδιά μας να γίνουν καλύτερα από εμάς, οπωσδήποτε. Φυσικά ευχής έργων θα ήταν αυτό, αλλά η πίεση είναι ό,τι χειρότερο και μπορεί να οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις. Αν και δεν μπορούμε να ξέρουμε βέβαια 100% τι ακριβώς συνέβη σε αυτές τις οικογένειες οι οποίες έχουν υποστεί αυτήν την τραγωδία. Να πω ότι το ένα από τα δύο κορίτσια έχασε πριν από περίπου 1,5 χρόνο τον πατέρα του. Γεγονός που σαφώς το επηρέασε ψυχολογικά. Το έκανε να παρουσιάζει δηλαδή μια από ό,τι φαίνεται καταθλιπτική συμπεριφορά. Όλα συγκλίνουν τώρα στο συμπέρασμα ότι οι δύο φίλες προχώρησαν μαζί στη βουτιά τους στο κενό μετά από κοινή τους απόφαση. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ίσως είχαν καταναλώσει και αλκοόλ πριν ανέβουν στην ταράτσα. Να πω ότι όταν ανέβηκαν, είχαν ζητήσει από πριν, ήταν προσχεδιασμένο να είχαν ζητήσει το κλειδί της ταράτσας. Δεν είχαν πρόσβαση. Συζήτησαν το κλειδί με κάποια δικαιολογία και μόλις ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας. Έτσι φόρεσαν τα ακουστικά τους, άκουγαν μουσική, πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό. Και από ό,τι διάβασα, τα κορίτσια αυτά δεν έδιναν φέτος πανελλαδικές. Του χρόνου έδιναν πανελλαδικές εξετάσεις. Δηλαδή, ήταν μαθήτριες Δευτέρας Λυκείου στην Ηλιούπολη. Σε κατάσταση σοκ, βέβαια, οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριες των δύο κοριτσιών. Ενώ από το Υπουργείο Παιδείας να πω ότι έχουν σταλεί ειδικοί ψυχολόγοι για να βοηθήσουν στην διαχείριση αυτού του τραγικότατου συμβάντος. Η τραγωδία σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι χθες, έτσι, όταν τα δύο κορίτσια έπεσαν στο κενό από την ταράτσα αυτής της πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 200. Με αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της, η δεύτερη να διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο της Βούλας. Στο σημείο επικράτησε πανικός, με αυτόπτες μάρτυρες να ειδοποιούν άμεσα την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Είδαμε και συγκλονιστικά δηλώσεις, έτσι ακούσαμε κόσμο, ο οποίος άκουσα σε αυτή. Μάλιστα, τα κορίτσια από ό,τι φαίνεται βγάλαν μια φωνή, μια κραυγή, ενώ ήταν στο κενό. Και στη συνέχεια ακούστηκε αυτός ο γδούπος από τα σώματά τους, όπως έπεφταν εκεί στο τσιμέντο, εκεί που το οποίο υπήρχε από κάτω από την πολυκατοικία. Και αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία ΕΚΑΒ. Τα κορίτσια μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ασκληπείο της Βούλας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατο της μίας παρά τις προσπάθειες ανάνυψης. Η δεύτερη τραυματίστηκε βαρύτατα, διασωληνώθηκε, κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στο ΚΑΤ, όπου και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Κατά τις έρευνες των αστυνομικών, στο σακίδιο της μίας βρέθηκε αυτό το χειρόγραφο σημείωμα για το οποίο σας μίλησα. Αναφερόταν σε μια κατάσταση κατάθλιψης στην οποία βρίσκονταν το κορίτσι. Μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, λέει, αλλά έγραφε, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα στη ζωή, δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό και δεν θέλω πια να ζω, έγραφε μεταξύ άλλων το σημείωμα αυτό. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι υπάρχουν, όπως είπα, αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι περιέγραψαν αυτή τις στιγμές που ακολούθησαν μετά την σοκαριστική πτώση των δύο κοριτσιών. Και κάτοικο εκεί, ο οποίος μάλιστα ήταν δίπλα το γραφείο του, ήταν ο πρώτος που πήρε ΚΑΒ και άμεση δράση. Και μάλιστα κατέβηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά και ο αδελφός της μιας κοπέλας. Μια κοπέλα έμενε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου της πολυκατοικίας αυτής. Όπως ανέφερε, οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο προσπαθούσαν να μιλήσουν στα κορίτσια. Ειδικότερα στο κορίτσι, το οποίο ανέπνεε, ούτως ώστε να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά, και παρά τα βαρύτατα τραύματα που είχε το ένα κορίτσι, πράγματι, όπως είπαμε, επικοινωνούσε. Τώρα δίνεται μια μάχη. Δεκάδες γιατροί, και δεν το λέω έτσι γιατί αυτά λένε τα ρεπορτάζ, δεκάδες γιατροί όλων των ειδικοτήτων έχουν πέσει πάνω στο 17χρονο κορίτσι για να μπορέσουν να το σώσουν. Λοιπόν, τα ερωτήματα, πράγματι, φίλες και φίλοι, πάρα πολλά, με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούν εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι. Δεν ξέρω ότι έτσι μιλάμε για μια πρωτοφανή κατάσταση, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ. Είχαμε ακούσει και βέβαια έχουμε καταγράψει και έχουν καταγραφεί περιπτώσεις από απόπειρες αυτοκτονίας ή αυτοκτονίες σε αυτές τις νεαρές ηλικίες. Αλλά το να το κάνουν δύο κορίτσια, δύο φίλες μαζί, είναι κάτι το οποίο πραγματικά συγκλονίζει. Και τα ερωτήματα, όπως είπα, βαραίνουν. Έτσι. Η κατάθλιψη, ο φόβος της αποτυχίας της πανελλήνιας, που όπως φαίνεται έσπρωξαν τις δύο 17χρονες στο κενό, είναι συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν βέβαια και από το σοκαριστικό, το σημείωμα αυτό που άφησε μια κοπέλα πίσω της, αλλά και το κρυμμένο ημερολόγιο της δεύτερης 17χρονης. Πάμε σε ένα διάλειμμα, έτσι να ελαφρύνουμε λίγο την κατάσταση και την ατμόσφαιρα. Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, σε λίγο.

0: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641-091-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
12: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
13: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: προσμονωμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε νέα τροπή να αλλάξουμε κλίμα, φίλες και φίλοι. Αφήνουμε πίσω μας αυτή την τραγωδία με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη. Γιατί τι λένε τα νεότερα. Νέα τροπή έχουμε στη διερεύνηση της προέλευσης αυτού του θαλασσίου ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Την τροπή αυτή τη δίνει ο ιστότοπος Πολίτικο, την ώρα που ειδικό κλιμάκιο επεξεργάζεται το μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας. Στον Σκαραμαγκά βρίσκεται τελικά, στις εγκαταστάσεις εκεί του πολεμικού ναυτικού. Επικαλούμενος Έλληνες αξιωματούχος, ο γνωστός ιστότοπος παρουσιάζει δύο κύρια σενάρια ως προς την προέλευση ντρόν. Επισημένοντας σχετικά πως τα δύο κύρια σενάρια που διερευνούνται είναι ότι είτε ότι έπεσε από, στην περιοχή από εμπορικό πλοίο, είτε ότι εκτοξεύτηκε από ουκρανική βάση. Δεν εκτοξεύτηκε, έφυγε από ουκρανική βάση στη Μισράτα, στη δυτική Λιβύη. Την ίδια στιγμή, οι πηγές με γνώστων γεγονότων στέκονται στις ομοιότητες που εμφανίζει το θαλάσσιο ντρόν με μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, μειώνοντας τις πιθανότητες να πρόκειται για σκάφος τύπου Μαγκούρα. Μπορεί να είναι κάτι άλλο δηλαδή. Στρατιωτικοί αναλυτές υπογράμμιζαν πως τα χαρακτηριστικά του μη επανδρωμένου θαλασσίου σκάφους, μικρό μήκος, χαμηλό ύψος, μηχανή υδροτζέτ, είναι παρόμοια με τα αντίστοιχα σκαφών πολιτικού τύπου που κινούνται κατά κόρον στην περιοχή του Ιουνίου, όπως αλλιευτικά σκάφη αναψυχής και ταχύπλοα, η αναγνώριση επιτήρησης των οποίων δεν είναι αρμοδιότητα των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες ούτως ή άλλως δεν εστιάζουν στην περιοχή του Ιουνίου. Με αυτά τα δεδομένα, το ζήτημα του ντρόουν έθεσε χθες στις γνώσεις των ομολόγων του και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Το έχει χθέσει στους ομολόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κ. Γεραπετρίδης, ο Υπουργός Εξωτερικών. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Δένδιας ενημέρωσε πως πρόκειται για ουκρανικό μη επανδρομένο όχημα επιφανείας. Όπως είπε ο κ. Δένδιας, ενημέρωσε για τα δεδομένα σχετικά με τον ντρόουν αυτό που ψαρεύτηκε στην Ελλάδα που είναι ουκρανικό. Συμπλήρωσε ότι η παρουσία αυτού του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα, κατέληξε ο Έλληνας Υπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας αντέτεινε πως θα διερευνήσει την υπόθεση για να επανέλθει τη στιγμή που το θαλάσσιο ντρόουν εξετάζεται από κλιμάκιο των ενόπλων δυνάμεων για να γίνει σαφές ποιοι ήταν οι επιχειρησιακοί στόχοι αλλά και εάν μπορεί να βρεθούν οι χειριστές του.

Να πω ότι μόλις οι ένοπλες δυνάμεις ολοκληρώσουν την σύνταξη του πορίσματος από την εξέταση του USV, έτσι λέγεται το σκάφος αυτό, μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας δηλαδή, τότε αναμένεται να διαβιβαστεί το σχετικό πόρισμα στο λιμενικό. Το λιμενικό στη συνέχεια θα διαβιβάσει το πόρισμα στον εισαγγελέα για να διερευνηθεί η ύπαρξη τυχόν ποινικών ευθυνών ως την παρουσία αυτού του οπλισμένου με εκρηκτικά σε περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή στη Λευκάδα. Από πλευράς του Κιέβου πάντως δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ανήκει σε Ουκρανούς χειριστές στα θαλάσσιων drones. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία με την ελληνική πλευρά για να διευκρινίσουμε τις συνθήκες του περιστατικού, εάν υπάρξουν σχετικά αιτήματα. Αυτά δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, την ώρα που ο Έλληνας Υπουργός, ο κ. Γεραπετρίτης, έδωσε τον τόνο της τάσης της Αθήνας απέναντι στο συμβάν. Είχε ξεκαθαρίσει ο Υπουργός προχθές προς πάσα κατεύθυνση πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Να δούμε τώρα, θα αναζητηθούν και ευθύνες βέβαια. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν ποτέ να ταυτοποιηθούν ή να αποδοθούν αυτές οι ευθύνες, φίλες και φίλοι. Αλλά υπάρχει και ένας διπλωματικός πύρετος, όπως βλέπετε, με αφορμή την ανέβρεση αυτού του θαλασσίου ντρόουν στη Λευκάδα πριν από λίγες ημέρες. Αυτά είναι τα νεότερα, έτσι, και τα σενάρια που υπάρχουν για το πώς βρέθηκε στην περιοχή το ντρόουν αυτό, το θαλάσσιο αυτό ντρόουν.

Στην πολιτική επικαιρότητα υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, γιατί όλοι βρίσκονται εν αναμονή της ανεπίσημης ανακοίνωσης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε βέβαια για θεριστή που έρχεται. Οπότε, μάλλον πάμε για Ιούνιο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, για τις επίσημες ανακοινώσεις και την παρουσίαση κόμματος, εμβλήματος, ονομασίας κλπ. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και στον ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι βλέπω, βέβαια, μετρούν τις απώλειες που ενδεχομένως να υπάρχουν και το μέλλον βέβαια του συγκεκριμένου πρώην κυβερνώντος κόμματος, το οποίο βρίσκεται πλέον βέβαια σε ιστορικά χαμηλά. Και μάλιστα, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, θα δείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον δημιουργηθεί και το κόμμα Τσίπρα, κυριολεκτικά θα εξαϊλωθεί.

Υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο, υπάρχει μια αντιπαράθεση από τη βλέπω. Ήδη και τα πρώτα στελέχη του Πασόκ αρχίζουν να επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα, ακόμα και με χαρακτηρισμού καφενείου, θα έλεγα. Υπήρχε ένα στέλεχος του Πασόκ, γυναίκα, χθες, η οποία είπε ότι να προσέξει λίγο το μαλλί του κύριο Τσίπρα και τις βαφές. Επειδή βάφει το μαλλί, λέει, μην ξεπάψει κάτι τέτοια. Ωραία πολιτική αντιπαράθεση, έτσι. Τώρα. Υπήρχε αυτή η αυτοπρόσωπη παρουσία βουλευτών στελεχών, όπως είπαμε στην τελευταία εκδήλωση που είχαμε στο Χαλάνδρη. Τώρα, για αυτούς που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και ειδικότερα τους βουλευτές, υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές, πρέπει να σας πω, οι οποίες έχουν τεθεί ή έχουν κατά κάποιον τρόπο φωτογραφηθεί ότι ισχύουν, δηλαδή για το πώς θα υπάρξει η συμμετοχή στο νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Δηλαδή δεν αναμένεται να έχουν συμμετοχή όλοι όσοι ήταν με τον ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, και ήταν και κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό. Αν κριθεί τώρα τον κύριο Τσίπρα ότι μπορεί να συμπλέψει με ορισμένα από τα παλιά στελέχη, τότε η μετακίνηση θα αφορά ορισμένους, έτσι. Και η διαδικασία δεν θα τρέχει γρήγορα, θα τρέχει ατομικά για τον καθένα. Βασικό προαπαιτούμενο, ωστόσο, και κόκκινη γραμμή είναι οι ενδιαφερόμενοι βουλευτές να έχουν παραιτηθεί εγκαίρως από την έδρα τους, ακολουθώντας το παράδειγμα του Αλέξη Τσίπρα για τις ανάγκες του νέου πολιτικού φορέα. Ενώ εκ των όνου Κάνεφ θεωρείται πως στο νέο σχήμα δεν θα υπάρχουν προκρατημένες θέσεις για τα μέχρι τώρα προβεβλημένα στελέχη, αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα συνεργασίας κλπ. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον, βέβαια, να δούμε δηλαδή κάποιους βουλευτές να παραιτούνται, ούτως ώστε να ενταχθούν στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Θα συμβεί κάτι αντίστοιχο και με τον Μίλτο Ζαμπάρα, ο οποίος νομίζω έχουμε αντιληφθεί όλοι ότι θα είναι από τους πρώτους οι οποίοι θα ενταχθούν στον εαυτό πολιτικό φορέα. Θεωρώ δεδομένο, βέβαια, και για τον νεαρό της ηλικίας, αλλά και γενικότερα για την πολύ έντονη παρουσία που έχει ο Μίλτο Ζαμπάρα στη Βουλή. Είναι ένας εξαιρετικός. Έχει εξαιρετικό αντιπολιτευτικό λόγο μέσα στο Κοινοβούλιο. Χρειάζεται δηλαδή στο νέο κόμμα Τσίπρα. Θα δούμε αν ο κύριος Ζαμπάρα, με βάση αυτά τα οποία διαβάζουμε, θα οδηγηθεί σε παρέτηση για να ενταχθεί. Ή αυτό θα γίνει σε δεύτερο χρόνο. Για να δούμε.

και μια χόντρα μεταξύ του εκπροσώπου τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλά και του ομολόγου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος παρέστησε την εκδήλωση του Άλεξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Υπάρχει δηλαδή μια αντιπαραθετική σχέση, όπως αποκαλύπτεται, των δύο αυτών χώρων, και ίσως να έχουμε, όπως φαίνεται, που είναι πολύ πιθανό, σκληρές μάχες στο προεκλογικό πεδίο. Ο κύριος Ζαχαριάδης μίλησε με σκληρά λόγια για τον αρχηγό του Πασόκ. Τόνισε επί της ουσίας ότι η αδυναμία του να κουνήσει εγκαίρως τη βελόνα προς τα πάνω έφερε πίσω τον Άλεξη Τσίπρα, ο οποίος ως γνωστόν παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη μεγάλη ήττα του κόμματός του στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις του 2023. Ένας εκ των στενών συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Παναγιώτης Δουδονής, ήταν εκείνος που άνοιξε το χώρο των επιθέσεων κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Θλίβομαι που ένας πρώην Πρωθυπουργός της αριστεράς δέχεται να εμφανίζεται ως πουλέν του Μητσοτάκη και πουλέν συμφερόντων. Αυτά υποστήριξε ο κ. Δουδονής στον Sky, αποφεύγοντας να χαρακτηρίσει, μην αποφεύγοντας μάλλον, δεν απέφυγε να χαρακτηρίσει τις πλάκες της δημοσκοπήσεις, οι οποίες καταγράφουν την δυνητική απήχηση της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα. Σ' άλλο έχει προκαλέσει στο μεταξύ και η δημόσια τοποθέτηση της κυρίας Βάσιας Αναστασίου, η οποία εκλήθη να σχολιάσει την εκδήλωση αυτή στο Χαλάνδρι των υποστηρικτών του κ. Τσίπρα. Να πω στον κ. Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, γιατί έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά, είπε η υποψήφια βουλευτής του Πασόκ σε Ανατολική Αττική. Έτσι, αυτό ήταν μια άνευ προηγουμένου επίθεση, βέβαια, στον κ. Τσίπρα, και έχει προκαλέσει και πολύ έντονες αντιδράσεις όταν όσα υποστήριξε η κυρία Αναστασίου. Σαφώς μιλάμε για πολύ χαμηλό επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης. Το να αναφέρεις, ας πούμε, στο αν χρησιμοποιεί ή όχι η βαφή για τα μαλλιά του ο πρώην Πρωθυπουργός. Προσιλωμένη στο μεταξύ στο στόχο της αυτοδυναμίας είναι η κυβέρνηση. Διαβάζει τις δημοσκοπήσεις. Απέναντι το Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δύο βασικούς αντιπάλους, Ανδρουλάκη Τσίπρα, οι οποίοι, βέβαια, από ό,τι φαίνεται, στον διαγωνισμό τους για τη δεύτερη θέση έχουν ήδη ξεκινήσει μέσω συνεργατών τους τις επιθέσεις ο ένας εναντίον του άλλου. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας που έχει τόσο μεγάλη διαφορά από οποιοδήποτε δεύτερο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αν δεν αλλάξει την πορεία, αυτό δείχνει ότι ο κόσμος αναγνωρίζει το έργο που έχει παραχθεί, δεν σταματά και δικαίως να έχει απαιτήσεις. Και εδώ έρχεται και μια δεύτερη ανάγνωση των δημοσκοπήσεων για το κυβερνητικό επιτελείο. Όπως σημειώνουν, αν σκεφτεί κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στην εκτίμηση ψήφου κοντά στο 30% στις τελευταίες 5 με 6 δημοσκοπήσεις, τότε η απόσταση από τον στόχο της νέας αυτοδυναμίας είναι μόλις λίγες μονάδες. Για να συμβεί αυτό, χρειάζονται παραδοτέα, βέβαια, έτσι, όπως λέμε, για τους πολίτες, μια θετική ατζέντα, μια βελτίωση καθημερινότητας, ολοκλήρωση του έργου και υλοποίηση των δεσμεύσεων για να κουνηθεί η βελόνα ακόμα παραπάνω. Έτσι, για να δούμε, και στην κάλπη ψηφοφόροι θα αποφασίσουν αν η Νέα Δημοκρατία έδειξε μια συνέπεια στα όσα υποσχέθηκε, δηλαδή, προεκλογικά το 2023, και αν τα έπραξε. Αυτό που θα μετρήσει, βέβαια, θα είναι και ένα κοστολογημένο πρόγραμμα για τα επόμενα, για την επόμενη τετραετία. Αυτό που τονίζει, ας πούμε, συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος δεν κατονομάζεται στα σχετικά ρεπορτάζ, είναι ότι η συνταγή της επιτυχίας θα πρέπει να περιέχει υλικά όπως ο θετικός λόγος, η αίσθηση προοπτικής, και να απευθύνεται κανείς τα όσα πρεσβεύεις σε όλους τους πολίτες. Δηλαδή, να μην κλείνεις τα μάτια στη δυσαρέσκεια από τα βάρη που φορτώνονται από το αυξημένο κόστος ζωής οι πολίτες, να τους πείσεις επίσης ότι ψήφος διαμαρτυρίας πάντα τελικά οδήγησε σε αδιέξοδα τη χώρα αλλά και τους ίδιους τους πολίτες. Αυτή, ας πούμε, μια διπλή ανάγνωση, φίλες και φίλοι, των δημοσκοπήσεων από την πλευρά του κλιμακίου, βέβαια, του κυβερνητικού, του Μεγάρου Μαξίμου και της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω ότι στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονωτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, οβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410322558. Να πω επίσης και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας, στο Αγρίνιο. Η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε, λοιπόν, ποιότητα που κρατά το χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641 300316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

Λίγο οικονομία τώρα, να πω ότι στο τέλος Μαΐου, ειδικότερα στις 26 του μηνός, αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων του Ιουνίου του 2026 με την καταβολή των συντάξεων για τους ασφαλισμένους των πρώην ταμείων ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ. Την 3η 26 του μηνός επίσης θα πληρωθούν και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1η Ιανουαρίου του 2017 μέσω ΕΦΚΑ, τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές συντάξεις τους. Οι συνταξιούχοι μισθωτοί ή κανάτ δημόσιο ταμεία που έχουν ενσωματωθεί στον ΕΦΚΑ θα λάβουν την σύνταξή τους την 5η 28 Μαΐου. Την ίδια ημέρα αναμένεται να πιστωθούν και οι προσωρινές συντάξεις για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του πυροσβεστικού σώματος. Αυτά σχετικά με την πληρωμή των συντάξεων του Ιουνίου ξεκινούν οι πληρωμές από τις 26 του μηνός.

Η ενεργειακή αναταραχή, η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, έτσι οδήγησαν την κυβέρνηση, όπως είναι γνωστό, να προχωρήσει στην ενεργοποίηση του Fuel Pass 3, με σκοπό να ανακόψει κάπως την πίεση πριν αυτή μεταφερθεί στην αγορά και στο εισόδημα των οικοκυριών. Ο απολογισμός του προγράμματος δείχνει ότι συνολικά 2.559.000 δικαιούχοι εντάχθηκαν στο Fuel Pass 3, με το συνολικό ύψος της ενίσχυσης να φτάνει τα 113.085.000 ευρώ. Από αυτούς τους δικαιούχους, 1.597.000 επέλεξαν την πίστοση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, λαμβάνοντας συνολικά 65,1 εκατομμύρια, ενώ 962.000 δικαιούχοι προτίμησαν την χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, μέσω της οποίας διατέθηκαν περίπου 48 εκατομμύρια.

Με τις ληξιπρόθεσμες ή κόκκινες οφειλές τώρα νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες και σέρβισερς να ξεπερνούν πλέον τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ, καλά ακούσατε. Μιλάμε για τεράστιο ποσό, έτσι. Βέβαια, φυσικά πολλά από αυτά είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να αποδοθούν ποτέ. Τέλος πάντων, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργοποιεί μέσα στο καλοκαίρι ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για ρυθμίσεις χρεών, προστασία πρώτης κατοικίας και άρση κατασχέσεων, επιχειρώντας να δώσει διέξοδο σε χιλιάδες οφειλέτες οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με πληστηριασμούς και με μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, όπως λέγονται. Οι νέες παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά, σύμφωνα με τα σχετικά οικονομικά ρεπορτάζ, από τον επόμενο μήνα, με διαφορετικές ημερομηνίες ενεργοποίησης για κάθε παρέμβαση. Βασικός στόχος είναι να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερες εισόδους στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Να μπουν όσο δυνατόν περισσότεροι οφειλέτες, ακόμα και με μικρά χρέη, αλλά και να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο προστασίας της κυρίας κατοικίας. Μια πρώτη αλλαγή έχει να κάνει με τη μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλών για ένταξη στον εξοδικαστικό. Από τα 10.000 θα πάει στα 5.000 ευρώ. Η ρύθμιση αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Ιούλιο, ένα μήνα μετά την ψήφιση της νέας νομοθετικής παρέμβασης. Δίνει αυτό τη δυνατότητα δηλαδή και στους οφειλέτες με μικρότερα χρέη, σε τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, να μπουν σε μια ρύθμιση. Η αλλαγή αυτή μπορεί να ανοίξει δηλαδή τον δρόμο για περισσότερους από ένα εκατομμύριο οφειλέτες που μέχρι σήμερα έμεναν εκτός του εξοδικαστικού μηχανισμού. Παράλληλα, τώρα μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί και μια νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ΕΦΚΑ που έχουν βεβαιωθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και ήταν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου του 2026. Να πω ότι η προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση αυτή θα είναι η εξόφληση ή η ρύθμιση των χρεών που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024. Στο νέο πλαίσιο, όσοι έχουν δηλαδή πάνω 5.000 ευρώ οφειλές θα μπορούν να ζητήσουν την ένταξή τους στον εξοδικαστικό με δυνατότητα αποπληρωμής έως και 240 μηνιαίες δόσεις υπό την προϋπόθεση συνένεσης στην άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου ώστε να αξιολογηθεί πλήρως η οικονομική και περιουσιακή τους κατάσταση. Δεύτερη μεγάλη αλλαγή που ενεργοποιείται τον Αύγουστο έχει να κάνει με ένα νέο μοντέλο προστασίας της κυρίας κατοικίας. Για πρώτη φορά διαβάζω, ο οφειλέτης θα μπορεί να ζητά ρύθμιση αποκλειστικά για την πρώτη κατοικία του χωρίς να λαμβάνεται υπόψη στο ίδιο πλαίσιο το σύνολο της περιουσίας του. Θα δίνει τη δυνατότητα ρευστοποίησης άλλων περιουσιακών στοιχείων ή δευτερευόντων ακινήτων μέσω ηλεκτρονικών πληστηριασμών για την αποπληρωμή μέρους των χρεών, διατηρώντας όμως επίσης και εδώ την κυρία κατοικία. You know.

να πω επίσης ότι βρίσκεται και στην τελική ευθεία η δημιουργία του λεγόμενου φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Αυτός τι θα κάνει ο φορέας? Θα αγοράσει την πρώτη κατοικία ευάλωτων οφειλετών που φτάνει σε πληστηριασμό και στη συνέχεια θα τους τη μισθώνει για 12 χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή ο οφειλέτης θα μπορεί να παραμένει στο σπίτι του πληρώνοντας ενοίκιο, ενώ θα έχει δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου είτε μετά από την 12ετία είτε και νωρίτερα εφόσον πληρεί βέβαια τις προϋποθέσεις και είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Θα λαμβάνει επίσης ο συγκεκριμένος και στεγαστικό επίδομα από 70 έως 210 ευρώ το μήνα για όσο διάστημα μισθώνει το ακίνητο από τον εν λόγω φορέα, ο οποίος είναι σε φάση δημιουργίας, όπως είπαμε. Τα τελευταία στοιχεία πάντως δείχνουν ότι η χρήση του εξοδικαστικού μηχανισμού συνεχίζει να αυξάνεται. Μόνο τον Απρίλιο έγιναν 2.172 νέες ρυθμίσεις με αρχικές οφειλές ύψους 588 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι αυξημένες κατά 51% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Αυτά λένε, φίλες και φίλοι, τελευταίες πληροφορίες στο οικονομικό ρεπορτάζ σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις οφειλών σε φορεία, ΕΦΚΑ και τράπεζες. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα μας, να σας θυμίσω πως στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, φίλες και φίλοι, στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεβοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302 735. Μετά το διάλειμμα πάλι εδώ με τα δικά μας.

0: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
4: αυτό σου πάει τέλεια.
3: Φοράω ένα άλλο.
4: Καλά, αυτό φοβερό.
3: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
4: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
3: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
5: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
6: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
5: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
6: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
5: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
10: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
11: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
9: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
10: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
11: Φοβάμαι.
12: Συνεργασία.
13: Μυστήριο.
14: Δράση.
15: 4 δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Λύσε τους γρίφους,
18: ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
19: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
20: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
21: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
22: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι, περάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Υπάρχει μια ανακοίνωση από την ΔΕΙΑ, γιατί θα ήδη μάλλον από ό,τι φαίνεται ξεκινά μια διακοπή υδροδότησης προγραμματισμένη λόγω εργασιών συντήρησης στο κεντρικό δίκτυο ίδρευσης στην Δημοτική Ενότητα Στράτου του Δήμου Αγρινίου. Επηρεάζονται δύο κοινότητες, η Λεπενού και η Κυψέλη. Και μάλιστα σύμφωνα με την ανακοίνωση, διακοπή ισχύει από τώρα, από τις 10 το πρωί δηλαδή, μέχρι τις 2 το μεσημέρι, έτσι. Οι συγκεκριμένες εργασίες, λέει η ΔΕΙΑ, εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τη βελτίωση και την εύρυθμη λειτουργία των υποδομών ίδρυυσης, με γνώμονα την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η ΔΕΙΑ βρίσκεται και στο επίκεντρο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης μετά την ανακοίνωση, μάλλον την απόφαση, η οποία ελήφθη κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑ για αυξήσεις στο νερό της τάξης του 4%. Υπάρχει μια ανακοίνωση, να πω, από την πλευρά της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, παρέμβαση και από τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Παναγιώτη Καψάλη, με τον οποίο θα μιλήσουμε ζωντανά σε λίγο. Και στη συνέχεια να δούμε και ποια θα είναι η απάντηση. Θα έχουμε και την απάντηση της διοίκησης της ΔΕΙΑ Αγρινίου σχετικά με την αύξηση αυτή. Πώς εντάσσεται, πού εντάσσεται, αν μπορούσε να αποφευθεί, γιατί δεν απεφεύθη ενδεχομένως, ή αν θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη.

Είχαμε τη σύλληψη να πάμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο σε περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας από αστυνομικού του αστυνομικού τμήματος εκένωση 24χρονου σε βάρος του δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας για ενδοοικογενειακή απειλή και περί όπλων. 34χρονη αλλοδαπή υπέβαλε καταγγελία σε βάρος του, πρώην σύντροφός της ήταν αυτός, ο οποίος μετέβησε στην οικία της καταγγέλουσας και φέρεται να απείλησε φραστικά. Οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος εκεί στη Βόνιτσα, στο πλαίσιο αναζητήσεων, εντόπισαν, συνέλαβαν τον κατηγορούμενο. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, βρήκαν και κατέσχισαν οι αστυνομικοί μία κυνηγετική καραμπίνα, ένα πολεμικό τυφέκιο, ένα περίστροφο οξυδωμένο, δύο αεροβόλα, μία κάνη κυνηγετική καραμπίνα, ένα ξυφίδιο με θήκη, 127 φυσίγκια κυνηγετικά πολεμικού όπλου και πιστολιού και ένα σκάλικα, ένα τσοκ καραμπίνα και μία κροτίδα. Επίσης να πω ότι ο ολόκληρο προστάσιο δηλαδή. Παρέδωσε ο συλληφτής στους αστυνομικούς και δύο κυνηγετικά όπλα καραμπίνες για τα οποία είχε άδεια κατοχής, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν. Ο συλληφτής οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών έτολο Ακαρνανίας, φίλες και φίλοι. Επαναλαμβάνουμε στην Πάλερο το περιστατικό αυτό. Να πάμε όμως να δούμε και τι γίνεται με τις συλλήψεις, με τους ληστές εκεί των τραπεζών, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται, όπως έχει προκύψει ως τώρα, είχαν χτυπήσει και την τράπεζα στην κατοχή Μεσολογίου. Είχαμε τις επίσημες ανακοινώσεις για την εξάρθρωση αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εμπλέκεται σε περισσότερες από 10 ενόπλες ληστείες τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Από ό,τι φαίνεται, εμπλέκονται και σε ανατινάξεις ATM. Μετά αυτή την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, την οποία είχαμε και με όρατα αποτελέσματα, μετά τη ληστεία σε τραπεζικό υποκατάστημα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας, το πρωί της Δευτέρας, να θυμίσουμε, η ληστεία αυτή. Λίγες ώρες μετά, οι δράστες είχαν συλληφθεί. Τα μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης φέρονται να είχαν πραγματοποιήσει ληστείες σε τραπεζικά καταστήματα σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Ιωνία, Αιγύρα Αχαΐας και κατοχή έτολο Ακαρνανίας, ενώ εμπλέκονται και σε κλοπές οχημάτων, μοτοσυκλετών και απόπειρας διάρρηξης ATM. Η επίσημη παρουσία έγινε χθες από τον διοικητή Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τον υποστράτηγο Φώτη Ντουίτσι. Σύμφωνα με τον υποστράτηγο, η εγκληματική αυτή οργάνωση δεν λειτουργούσε ευκαιριακά, ούτε χτυπούσε τυχαία. Τα μέλη της προχωρούσαν σε πολυήμερες προπαρασκευαστικές ενέργειες, κατόπτευαν τους στόχους τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, άλλα

Βάζαν οχήματα διαφυγής, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διοκτικές αρχές. Ενδεικτικό της επικινδυνότητας της οργάνωσης είναι ότι κατά την επιχείρηση βρέθηκε ιδιαίτερα βαρύς οπλισμός, όπως πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ, υποπολιβόλο Σκόρπιον, πιστόλια, χειροβομβίδες, φυσίγγια, γεμιστήρες, πυροκροτητές, καθώς και αλεξίς φερουγγυλαίκο. Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν, σύμφωνα με την αστυνομία, όχι μόνο το επίπεδο επικινδυνότητας των συλληφθέντων, αλλά και τον επαγγελματισμό, την ψυχραιμία, την ακρίβεια με την οποία ενήργησαν οι αστυνομικοί. Η ακινητοποίηση των δραστών πραγματοποιήθηκε σε σημείο και χρόνο που είχαν επιλογή με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, παρά το γεγονός ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και επέδειξαν μάλιστα και αντίσταση. Γίνεται λόγος από την αστυνομία για αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας, επιχειρησιακής επιμονής και αξιοποίησης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η αστυνομική επιχείρηση έγινε τη Δευτέρα 11 Μαΐου, βέβαια, στην κάτω τη Θωραία, όπου έγιναν οι πολλές συλλήψεις. Ενώ ακολούθησαν συλλήψεις και σε Λουτράκια, Αλεπουχώρη και Ζωγράφου Αττικής. Συνελήφθησαν συνολικά 8 μέλη της συμμορίας αυτής, μεταξύ των οποίων και 2 γυναίκες, σε βάρος του δικογραφία, κατά περίπτωση για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, πλαστογραφίες κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απόπειρα έκρηξης κατά συναυτουργία, παραβάσεις των νομιμοπεριόπλων, καθώς και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων βαρύτατων των κατηγορητήριων.

Ως προς την δομή, τώρα ένας 30χρονος κατηγορούμενος είχε ηγετικό ρόλο, οργανώνοντας και συντονίζοντας την δράση των υπολείπων μελών, ενώ παράλληλα παρήχε και χώρο συγκέντρωσης και προετοιμασίας της ομάδας. Επιπλέον, μια 26χρονη λειτουργούσε ως συνσύνδεσμος μεταξύ του αρχηγού και των υπολείπων συμμετεχόντων. Έτσι. Και φτάσαμε τελικά εδώ που φτάσαμε. Υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες, βέβαια, σχετικά με την επιχείρηση την αστυνομική, τι συλλήψεις, αλλά και τι ακριβώς βρήκαν οι αστυνομικοί. Γιατί να πούμε ότι εκτός των εφοδίων πολεμικών και λοιπά και του οπλισμού, βρέθηκαν περούκες, πινακίδες, πλαστές, εργαλεία, πλαστές ταυτότητες, ιδιόχειρες σημειώσεις, αλλά και ένα ποσό 215.000 ευρώ. Όπως είπαμε, 11 ληστείες εξιχνιάστηκαν σε τραπεζικά υποκαταστήματα, μία απόπειρα διάρρηξης σε ATM, 11 κλοπές μοτοσυκλετών, 4 κλοπές αυτοκινήτων. Συνολικά περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ απεκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Έχουν απασχολεί μάλιστα οι συλληφθέντες για παρόμοια αλλά και έτερα αδικήματα, όπως ναρκωτικά, όπλα, κλοπές, απίθια, αντίσταση, εμπρισμούς, σωματικές βλάβες. Έχει προκύψει μάλιστα ότι ένα από τα αρχηγικά μέλη, δεν ξέρω αν πρόκειται για τον, και για τον συγκεκριμένο τον 30χρονο, ο οποίος του δίνεται ο ρόλος του αρχηγού, ότι έχει καταγωγή από την περιοχή των Ινιάδων κάτω. Έτσι υπάρχει αυτή η πληροφόρηση, ότι υπάρχει ένας ετωλοακαρνάνας, ειδικότερα από τις Ινιάδες, ο οποίος έχει συλληφθεί για συμμετοχή του στην υπόθεση αυτή.

0: Λοιπόν, υπήρχε ανακοίνωση χθες, φίλες και φίλοι, για να πάμε λίγο στο νερό εδώ και στη ΔΕΙΑ. Η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Αγρίνιο Πάμε Ψηλά και ο επικεφαλής της, ο κ. Πιστιόλας, δηλώνουν με ανακοίνωσή του την πλήρη αντίθεση του στην αύξηση των τιμολογίων ίδρυυσης στη ΔΕΙΑ Αγρίνιο, η οποία αποφασίστηκε, όπως λένε, με αποκλειστική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, όπως προέκυψε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής. Η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑ εισήχθη για τέταρτη φορά ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, καθώς οι τρεις προηγούμενες αποφάσεις είχαν απορριφθεί από την αποκεντρωμένη. Αυτή τονίζεται, αποκαλείται μια μεθόδευση ότι η Δημοτική Αρχή δηλαδή επιχείρησε επανειλημμένα να επιβάλλει αυξήσεις στο κόστος του νερού παρά τις αντιδράσεις και τις θεσμικές επισημάνσεις που υπήρχαν, ειδικότερα από την παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Το Αγρίνιο και οι κοινότητες του έχουν πλούσιο υδάτινο δυναμικό. Σε πολλές περιοχές η υδροδότηση γίνεται με φυσική ροή, γεγονός που, όπως αναφέρεται, περιορίζει σημαντικά το κόστος. Και όμως οι δημότες πληρώνουν ολοένα και ακριβότερα το νερό εξαιτίας λανθασμένων επιλογών αλλά και αποτελεσματικής διαχείρισης, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση αυτή της παράταξης του κ. Κώστα Πιστιόλα. Να πω ότι και ο Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης, ο κ. Παναγιώτης Καψάλης, χθες έκανε σχεδόν ταυτόχρονα μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου επισημαίνει το ζήτημα αυτό και τον τρόπο με τον οποίο τα όποια ελλείμματα, ας πούμε, κλπ. Από την ΔΕΙΑ θα μπορούσαν με άλλο τρόπο να καλυφθούν και όχι με αυξήσεις. Τον κ. Καψάλη τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Κ. Καψάλη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Ζακανίκα, και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτρες του σταθμού σας.
0: Λοιπόν, αναφέρθηκα μάλλον εντάχει στην ανακοίνωση της παράταξης Αγρίνιο Πάμε Ψηλά. Κάνατε και εσείς ταυτόχρονα κάποιες επισημάνσεις μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για το πώς φτάσαμε δηλαδή τελικά σε αυτές τις αυξήσεις. Και το ερώτημα είναι αν θα μπορούσαν να αποφευθούν και με ποιον τρόπο, γιατί αυτό το γράφετε εσείς.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, κύριε Ζακανίκα, η ιστορία με την αύξηση στα τιμολόγια της ίδρυυσης. Είχαμε συζητήσει πάλι πριν δύο χρόνια, την οποία είχε έρθει πάλι η τιμολογιακή πολιτική και είχε γίνει μια, έτσι ας πούμε, μεγάλη αύξηση στα τιμολόγια, την οποία δεν είναι κρυφό, την είχαν νιώσει όλοι στην τιμολογιακή πολιτική την οποία εφαρμόστηκε και την είδανε να βγαίνει στους λογαριασμούς όταν εκδίδονταν λογαριασμοί όλοι οι δημότες.
0: Ειδικότερα στις δημοτικές ενότητες, έτσι είναι τότε που έγινε.
1: Βεβαίως, τα ποσοστά με μια αναγωγή, δηλαδή τα ποσοστά τότε άγγιζαν. Δεν μπορώ να μην κάνω τώρα μαθηματικές υπολογισμούς.
0: Κάτι γίνονταν λόγος για πάνω από 200%.
1: Πάνω από 200%, ναι. Βεβαίως. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, την οποία αυτή την αύξηση, να το τονίσουμε τώρα, όταν είχαν έρθει διαμαρτυρόμενοι από κάποιες περιοχές, από κάποιες τοπικές κοινότητες, άνθρωποι, δημότες μας, στο Δημοτικό Συμβούλιο, διαστόματος δημάρχου, είχε πει θα επανεξεταστούν, θα δούμε τι γίνεται και θα βρούμε τρόπο να μειωθούν οι τιμές και να επανέλθουμε πάλι στις αρχικές τιμές τις οποίες είχαμε πριν.
0: Ναι.
1: Πανταυτού, βλέπουμε τώρα να υπάρχει μία οριζόντια αύξηση στην τιμολογιακή πολιτική την οποία ήρθε, η οποία, όπως επισήμανα και στην ανακοίνωση την οποία έβγαλα, ήταν τέταρτη φορά που ερχότανε, γιατί ερχόταν μετά από τις ακυρωτικές αποφάσεις τις οποίες ερχόταν από την αποκεντρωμένη διοίκηση, τις οποίες επέστρεφε πάλι πίσω, διότι έγραφε μέσα η αποκεντρωμένη με τις αιτιολογήσεις, με τις αιτιάσεις και τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούσε η ΔΕΙΑ ώστε να βγάλει πέρα το κόστος το οποίο απαιτούνταν, δεν ήταν ρεαλιστικές και επομένως έπρεπε να βρει κάποιος άλλος τρόπος ή τουλάχιστον θα έρχονταν με μια αύξηση την οποία έλεγε και μια μελέτη η οποία είχε γίνει.
0: Με βάση τη μελέτη αποκεντρωμένη έλεγε δηλαδή στη ΔΕΙΑ αυξήσει το νερό παραπάνω, αυτό μου λέτε.
1: Έλεγε η μελέτη η οποία υποχρεούνταν η ΔΕΙΑ να την κάνει τη μελέτη,
0: ναι.
1: Αλλά όλη αυτή η μελέτη η οποία έγινε λάμβανε όλα τα δεδομένα τα οποία είχε μέχρι τώρα σαν εξέλιξη και σαν διαχείριση η ΔΕΙΑ. Αν μέχρι αυτή τη στιγμή η διαχείριση από πλευράς ΔΕΙΑ και κατ' επέκταση Δημοτικής Αρχής ήταν μια διαφορετική αντιμετώπιση κόστους, πάγιων εξόδων και όλων των άλλων των λειτουργικών αναγκών
0: διαχείρισης θεών,
1: βεβαίως θα υπήρχε σίγουρα μια έκθεση η οποία δεν θα μας οδηγούσε σε αυτή την αύξηση την οποία η μελέτη έβγαζε για να είναι βιώσιμη η ΔΕΙΑ.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς αυτό ήταν που τονίσαμε και αυτό που είπα και μέσα στην Δημοτική Επιτροπή την οποία συνεδριάσαμε, αναφέρθηκα στην αυτή τη θητεία, στην προηγούμενη θητεία, την οποία είχα, ήμουν δημοτικό σύμβουλο και ήμουν και μέλο τη ΔΕΙΑ, τακτικό μέλο τη ΔΕΙΑ την προηγούμενη θητεία, και είχα αναφερθεί σε συνεδρία στην οποία με τα πρακτικά μπορεί να βρεθούν, του οποίου του είχα προτείνει ότι το λειτουργικό κόστο και ειδικά το ενεργειακό κόστο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο, ας πούμε, κονδύλι το οποίο χρεώνεται η ΔΕΙΑ ετησίω, έπρεπε να αντιμετωπιστεί όχι προσδοκώντα όταν και αν θα γίνει το φωτοβολταϊκό το οποίο έχει γίνει στο έργο. Γιατί αυτό, όπως βλέπετε, εκ του αποτελέσματος βρισκόμαστε σε ένα λίθαργο της σύνδεσής του, σε μια στασιμότητα το οποίο ούτε ξέρουμε πότε θα συνδεθεί και με ποιους όρους θα συνδεθεί. Επομένως, όλα τα δεδομένα τα οποία παίρναμε ήταν λανθασμένα. Τους είχα πει ότι πρέπει να κάνουν ατομικά φωτοβολταϊκά σε κάθε αντιλιοστάσιο, γιατί εκεί είναι τα κοστολόγια τα μεγάλα, τα οποία ατομικά φωτοβολταϊκά θα λειτουργούσαν για την ήδη παροχή εκείνη την οποία υπήρχε, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται το κόστος σημειακά με φωτοβολταϊκό ατομικό με αποθήκευση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η πρότασή μου δεν εισακούστηκε. Δεν εισακούστηκε εκ του αποτελέσματος. Πάντα είναι δεκτική, πάντα είναι θα το δούμε και πάντα μένουμε ανεφάρμοστα αυτά τα οποία λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο και μόνο για να μας λένε ότι ναι, θα το δούμε, αλλά επί του πρακτέου δεν έχουμε ποτέ αποτέλεσμα σε αυτά τα οποία αναφέρουμε και προτείνουμε.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι από αυτά που γράψατε χθες, κύριε Καψάλη, δεν αναφέρεστε μόνο στη μείωση του ενεργειακού κόστους, αλλά και στο πώς γίνεται και μια διαχείριση των χρεών προς τη ΔΕΙΑ. Έτσι, υπάρχει εκεί μια.
1: Βεβαίως. Αυτό είναι ένα ακόμη σημαντικό και ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την πάσα, ναι, κύριε Τσακανίκα, γιατί. Όταν ο μεγαλύτερος οφειλέτης στην ΔΕΙΑ είναι ο Δήμος Αγρινίου και δεν βγάζει από το πορτοφόλι του, από το ταμείο του, να πληρώσει τις οφειλές τις οποίες έχει, σίγουρα η ΔΕΙΑ αιμορραγεί οικονομικά και δεν μπορεί να τα απεξέλθει και μετακυλίζει όλο αυτό το χρέος στους δημότες με νέες αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτό το χρέος, αν ο Δήμος το αποπλήρωνε, είναι σίγουρο ότι δεν θα. Είναι τη τάξη 1.300 με 1.400.
0: Χρωστάει ο Δήμος τη ΔΕΙΑ.
1: Χρωστάει ο Δήμος τη ΔΕΙΑ. Και το όφελος, κατά δήλωση του κυρίου Προέδρου, του κυρίου Γρίβα, του Προέδρου της ΔΕΙΑ, το όφελος το οποίο θα αποκομίσει η ΔΕΙΑ από αυτή τη νέα αύξηση αναμένεται να είναι τη τάξη των 400.000 ευρώ. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι με μία δόση γενναία θα αποφεύγαμε αυτή την φετινή αύξηση στην τιμολογιακή πολιτική.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, πραγματικά έπρεπε ο Δήμος να συμβάλλει για να μην έρθει μια εκ νέου αύξηση μετά την γενναία αύξηση την οποία είχαν κάνει και όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησης μας, την αισθάνθηκε πάρα πολύ έντονα ο Δημότης του Αγρινίου με τα τιμολόγια και τους λογαριασμούς τους οποίους είδε να καλείται να πληρώσει και από τότε πληρώνει συνεχώς αυτά τα αυξημένα τιμολόγια.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως και ένας άλλος και μία άλλη πτυχή είναι που τους έχω πει ότι δεν είναι δυνατόν να μην εξορθολογήσουμε τις δαπάνες της ΔΕΙΑ. Δεν είναι δυνατόν όταν συντάσσεται ο προϋπολογισμός να αναφέρει μέσα η εισήγηση της ΔΕΙΑ ότι θα γίνει η καλύτερη δυνατή διαχείριση για να μειωθούν οι δαπάνες. Αν πάρουμε τον προϋπολογισμό, οι πάγιες δαπάνες, οι οποίες είναι κάθε έτος, δεν έχει καμία μείωση πουθενά.
0: Μάλιστα. Δηλαδή οι δαπάνες είναι ίδιες ή και αυξημένες κάθε χρόνο.
1: Και αυξημένες.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να κάνουμε διαγωνισμό για την διαχείριση του βιολογικού καθαρισμού και 15 χρόνια να βγαίνει ο ίδιος ανάδοχος με μια κλειστή διαδικασία και να έχουμε μηδέν σχεδόν έκπτωση επί του διαγωνισμού που γίνεται.
0: Ναι.
1: Ο διαγωνισμός πρέπει να ανοίξει, να έρθουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, να δούμε τι έκπτωση θα πάρουμε, γιατί αυτά τα είναι ίδια κεφάλαια της ΔΕΙΑ, το οποίο η έκπτωση επιστρέφει πάλι σαν όφελος προς την ίδια τη ΔΕΙΑ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται δαπάνες για αγορές. Αγίων για αγορές υπολογιστών να γίνεται κάθε χρόνο και τους έχω πει όλες αυτές τις δαπάνες πρέπει να τις έχετε σφιχτές εφόσον η ΔΕΙΑ βλέπουμε ότι έχει πρόβλημα για να μην επιβαρύνουμε τους δημότες με τέτοιες πρακτικές την εύκολη λύση μετακύλησης του χρέους εκεί γιατί όταν διοικείς δεν πρέπει να είσαι να βρίσκεις τον εύκολο τρόπο. Ο εύκολος τρόπος είναι πια.
0: Καλά, ο εύκολος τρόπος αυξήσει.
1: Είναι δεδομένο.
0: Χρειάζονται και άλλες πρακτικές.
1: Η διοίκηση όμως πρέπει να προλαμβάνει και πρέπει να βλέπει μπροστά και να ενεργεί με αυτούς τους τρόπους για να μπορέσει να μην μετακυλήσει το κόστος εκεί και να συγκρατήσει τις αυξήσεις με, όπως είπα, όλες αυτές τις πάγιες δαπάνες τις οποίες έχει και με άλλες πρακτικές, τις οποίες αναφέρθηκα και πριν.
0: Ναι. Αναμένεται να θέσετε το θέμα που δεν αντιλαμβάνομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, σωστά, το επερχόμενο.
1: Κοιτάξτε, το αν θα το θέσουμε, ναι, αν μας επιτρέψουν να το θέσουμε, ναι, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο τώρα έχουν περιοριστεί. Βάσει νόμου, ένα θέμα μπορεί να θέσουμε, να είναι επίγον και να μην έχει ξανατεθεί.
0: Προφανώς αυτό είναι λίγο επίγον. Μιας και μιλάμε για αυξήσεις σε λογαριασμούς, νομίζω ότι έχει έτσι, επίγει κάπως το
1: ζήτημα. Είναι στην κρίση του Προέδρου να το
0: αυτό είναι και ένα συνολικό ζήτημα που έχει να κάνει με το πώς λειτουργεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Σωστά. Είναι
1: ακριβώς,
0: και αυτό ένα ζήτημα.
1: Ακριβώς,
0: το οποίο επίσης το έχετε θέσει.
1: Σωστά.
0: Κύριε Καυσάλη, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι.
1: Είχαμε πάρει και υποσχέσεις και γι' αυτό ότι θα αλλάξει και μεσούσεις της περίοδου μας είπε δεν αλλάζει.
0: Δεν αλλάζει, ναι.
1: Διανύσαμε δύο χρόνια που μας είπαν θα αλλάξουμε και μετά από τα δύο χρόνια μας λένε δεν αλλάζουμε. Δηλαδή ένα τέχνασμα της Δημοτικής Αρχής ήταν και αυτό, ένα τρίκ δηλαδή για να περάσουμε την μισή θητεία και μετά να μας πούν δεν αλλάζουν. Αυτά είναι που σας λέω ότι
0: μάλιστα.
1: Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να συζητάμε, δυστυχώς δεν έχουμε ανταπόκριση από τη Δημοτική Αρχή.
0: Μάλιστα, σε κάθε περίπτωση αναμένουμε να υπάρχει κάποιος και κάποια παρέμβαση σε θεσμικά όργανα αναφορικά με αυτές τις αυξήσεις, πέραν της ανακοίνωσης δηλαδή, και το περιμένουμε αυτό. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, κύριε Καψάλη.
1: Όχι, κοιτάξτε κύριε Τσακανίκα, είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει μέρημνα έτσι υπέρ του κοινωνικού έργου που πρέπει να διατελεί η κάθε δημοτική αρχή και να προσπαθεί να βρίσκει τρόπους να ελαφρύνει τους δημότες και όχι να τους επιβαρύνει. Πόσο δε μάλλον όταν είναι μια δημοτική αρχή 12 ετών. Δημοτική αρχή 12 ετών που έπρεπε να έχει ένα σχεδιασμό. Δεν είναι μια αρχή που μπήκε τώρα και σε ένα-δύο χρόνια δεν μπορεί να κάνει αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε 12 έτη η τρέχουσα δημοτική αρχή και αυτό είναι σίγουρο ένα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έπρεπε να έχει υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία ανακύπτουν αυτές τις στιγμές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καψάλη για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε το ραδιοφωνικό βήμα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο Παναγιώτης Καψάλης, φίλες και φίλοι, ένας από τους πλέον δραστηρίους πριν από δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης. Μας έθεσε εδώ το θέμα της ΔΕΙΑ και των αυξήσεων. Φυσικά να πω ότι σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Γρίβα, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, ο οποίος θα δώσει και αυτός απαντήσεις του σχετικά με τις αυξήσεις αυτές αυτού του 4%. Αυτό που κατηγορεί βέβαια η αντιπολίτευση είναι ότι αυτό το 4% έρχεται μετά από τις τεράστιες αυξήσεις οι οποίες είχαν επιβληθεί ειδικότερα σε δημοτικές ενότητες πριν από δύο χρόνια περίπου. Και ότι έρχεται να προσθεθεί δηλαδή αυτό το βάρος και μάλιστα είναι μια οριζόντια, όπως αναφέρεται, χαρακτηριστικά αύξηση για όλους τους δημότες. Και ότι με άλλον τρόπο θα μπορούσε ενδεχομένως να, και μια άλλη διαχείριση θα μπορούσε ενδεχομένως να αποφευθεί αυτή η αύξηση. Αυτές είναι οι επισημάνσεις αντιπολίτευσης. Θα έχουμε σε λίγο τις απαντήσεις από τον κύριο Θήμιο Γρίβα. Πριν πάμε στο διάλειμμα μας, γιατί η ώρα είναι το τελευταίο μας διάλειμμα σήμερα, να πω ότι η ώρα είναι 10 και 28 πρώτα λεπτά, ότι για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας, το Αγρίνιο, η General Tools, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί να πω ότι θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ρόνου Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, δίπλα το Δημοτικό Πάρκο, στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Ακούστε λίγη μουσική, αμέσως μετά πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε να δούμε, θα μείνουμε λίγο στο θέμα των αυξήσεων της ΔΕΙΑ, αλλά θα καταπιαστούμε και με άλλα θέματα από την τοπική επικαιρότητα, έτσι έχουμε και σαφώς να πούμε και κάποια πράγματα για τον Πανετολικό χθες και τέλος πάντων, παρά την σχετικά απογοητευτική πορεία του στα play-out, κατάφερε με buzzer beater όπως λέμε, με ένα goal δηλαδή στο τελευταίο δευτερόλεπτο, να πάρει την ισοπαλία από τη Λάρισα στο Αρίνιο και να διασφαλίσει μαθηματικά την παραμονή του. Σε λίγο αυτά.

0: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
1: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
8: Έβαψαν τους...
7: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
8: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
11: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
13: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα μείνουμε λίγο στο θέμα της ΔΕΙΑ και των αυξήσεων αυτών που έχουν αποφασιστεί. Πιστεύω ότι αυτές μάλλον θα περάσουν για το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρίνιου. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε από την Δημοτική Αρχή και από τη διοίκηση της ΔΕΙΑ ότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι κάτι τέτοιο μάλλον ήταν αναπόφευκτο και ότι υπήρχε αυτή η ανταλλαγή, ας πούμε, εγγράφων και οι ακυρώσεις από την αποκεντρωμένη διοίκηση, γιατί η αποκεντρωμένη διοίκηση ζητούσε ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις, τις οποίες η ΔΕΙΑ δεν τις ήθελε, βέβαια, το Διοικητικό Συμβούλιο, και έτσι φτάσαμε λοιπόν τελικά σε μια μέση λύση μεσοβέζικη, ας πούμε, της αύξησης της τάξης του 4%. Όμως, όπως ακούσατε και πριν, οι αιτιάσεις από την αντιπολίτευση εξακολουθούν να υπάρχουν, ότι μπορούσε ενδεχομένως με κάποιον άλλον τρόπο, μείωση στα κόστη, απόδοση των οφειλωμένων κλπ., να γίνει μια άλλη οικονομική διαχείριση. Τέλος πάντων, σε όλα αυτά θα επιχειρήσουμε να πάρουμε τώρα κάποιες απαντήσεις από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ, τον κύριο Θήμιο Γρίβα, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα κύριε Τσακανίκα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, περιμένουμε απαντήσεις να δούμε πώς φτάσαμε τελικά σε αυτήν την αύξηση των τιμολογίων και τι απαντάτε. Βέβαια, μια πρώτη απάντηση και σε αυτές τις αιτιάσεις που υπάρχουν από την μείζον αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Εδώ κοιτάξτε, ήμασταν υποχρεωμένοι βάσει νόμου να κάνουμε μελέτη βιωσιμότητας.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τις οδηγίες στη ΡΑΗ, γιατί είναι ευρωπαϊκές οδηγίες αυτές. Η υπηρεσία προχώρησε στη μελέτη βιωσιμότητας που είχε αυξήσεις άνω των 15%.
0: 15 είπατε?
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Σε πνευματικές περιπτώσεις έφταναν και το 20%. Εμείς σαν Δέλτα Σίγμα της ΔΕΙΑ δεν θέλαμε να κάνουμε αυξήσεις, γιατί πριν προδιετίας ξανακάναμε αυξήσεις. Βέβαια, αυτά τα συγκριτικά στοιχεία τα πήραν βάση του ισολογισμού του έτου 2023 και 2024,
0: ναι,
1: που δεν υπήρχαν οι αυξήσεις. Είχαμε ένα μπράντε φέρ με την αποκεντρωμένη.
0: Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, τους πηγαίνατε μια απόφαση, σας την ακύρωνε, τους στέλνατε άλλη, σας την ξανακύρωνε, κάτι τέτοιο γίνονταν.
1: Στέλναμε μηδενικές αυξήσεις σαν Δέλτα Σίγμα τη ΔΕΙΑ στην αποκεντρωμένη και τις τρεις φορές μας την απορρίψανε.
0: Mm-hmm.
1: Εξαναγκαστήκαμε και δεν το παίξαμε πόντι πιλάτη να πούμε «Α, δεν μας, επειδή μας επιβάλλουν άλλοι τις αυξήσεις, πάρτε αυξήσεις». Το πήγαμε μέχρι τέλους. Κάναμε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν να τους πείσουμε ότι δεν πρέπει να μπουν αυτές οι αύξησεις.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ήρθαμε σε μια συμφωνία να κάνουμε μια αύξηση 4% οριζόντια σε όλες τις χρεώσεις.
0: Αυτό αφορά όλες τις κοινότητες, γιατί ήδη παίρνω μηνύματα, πρέπει να σας πω, από κόσμο.
1: Όλους,
0: έτσι. Ναι.
1: Όλους. 4%. 4%, να φανταστείτε τι σημαίνει 4% αύξηση στο νερό. Συνίδρευση, έτσι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ότι όταν ένας καταναλωτής καταναλώνει 15 κυβικά νερό το μήνα,
0: ναι,
1: ωραία, είναι 30 λεπτά, ένα λεπτό την ημέρα. Αυτή είναι η αύξηση που συζητάμε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή οι κλίμακες που έχουμε, το ανώτερο που πάει είναι 2 λεπτά το κυβικό η αύξηση.
0: Μάλιστα. Ένα νοικοκυριό, δηλαδή, έτσι, 4 ατόμων, ένα κλασικό νοικοκυριό, τι παραπάνω θα πληρώσει? Νομίζω είναι τετράμινη λογαριασμή, σωστά?
1: Είναι, στο Αγρίνιο είναι τρίμηνη και στις ενότητες έξω είναι τετράμινη.
0: Μάλιστα.
1: Ένα νοικοκυριό που πληρώνει, παράδειγμα, 50 ευρώ, θα πάω να το στογγυλοποιήσω,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: για να το καταλάβετε.
0: Ναι.
1: 50 ευρώ το τρίμηνο ή το τετράμινο, θα πληρώσει 2 ευρώ επιπλέον.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η αύξηση.
0: Μπορούσε να αποφευθεί, κύριε Πρόεδρε? Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μικρή αύξηση και βέβαια πρέπει να κάνουμε.
1: Πολύ μικρή αύξηση.
0: Πρέπει να κάνουμε και μια σύγκριση. Τι γίνεται και με άλλους δήμους. Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι. Όχι, περιμένετε. Να με ακούσετε λίγο.
0: Ναι.
1: Και να φανταστείτε το 2014 που αναλάβαμε.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πάω 12 χρόνια πίσω. Ναι. Το 2017 κάναμε μία μείωση 5%. Και στο Αγρίνιο, το 2026, έχετε μία αύξηση 4%. Δηλαδή, ο καταναλωτής του Αγρινίου...
0: Της πόλης εννοείται, έτσι.
1: Της πόλης, ναι. Δεν θα πληρώνει όσα πληρώνει το 2014.
0: Ναι, πληρώνει και ένα 1% λιγότερο από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι όπως μου το λέτε.
1: Ένα 1% λιγότερο.
0: Ναι.
1: Τώρα έγινε ένας εξορθολογισμός το 2024, γιατί οι ενότητες δεν πληρώναν όσα πληρώνε το Αγρίνιο, και φυσιολογικό ήταν. Για φανταστείτε, ο Αγού ξεκινάει από τη Σπολάιτα. Περνάει από τη Νεάπολη, φτάνει στον Άγιο Κωνσταντίνο, φτάνει στο Αγρίνιο και δίνει νερό και στο καινούργιο και στο Παριστόλιο.
0: Ναι. Μου λένε εδώ κάποιοι φίλοι, εμείς έχουμε φυσική ροή γιατί να πληρώνουμε πολλά, λένε κάποιοι σε χωριά.
1: Να φτάσουμε και στη φυσική ροή.
0: Ναι.
1: Να φτάσουμε και στη φυσική ροή. Ο Δημότης που ήταν στη Νεάπολη, τα πρώτα 50 κυβικά μηδέν χρέωση.
0: Ναι.
1: Ο Δημότης που ήταν στον Άγιο Κωνσταντίνο, 37 λεπτά. Το κυβικό πάντα.
0: Ναι.
1: Ο Δημότης που ήταν στο Αγρίνιο, 56 λεπτά. Από το πρώτο κυβικό. Ενώ ο Δημότης της Νεάπολης μηδέν στα πρώτα 50 κυβικά. Ο Δημότης Καινουρίου πάλι μηδέν στα πρώτα 50 κυβικά. Δηλαδή υπάρχουν πολίτες Α, Β και Γ κατηγορίες.
0: Αυτά είναι οι παροχές δηλαδή, να είναι ίδιες. Εφόσον οι παροχές είναι ίδιες, όχι βέβαια.
1: Αφού το ίδιο νερό πίνουμε.
0: Όλοι πρέπει να πληρώνουν τα ίδια.
1: Εγώ δεν λέω ότι το πήγαμε το 2024 σε όλους ίδια. Γιατί τις ενότητες αυτές το βάλαμε μια χρέωση 0,40 λεπτά το κυβικό σε όλες τις ενότητες και στο Αγρίνιο αφήσαμε το 0,56 μαζί με τον Άγιο Κωνσταντίνο. Για φανταστείτε, είστε στην Ιερών Πολυτεχνείου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός που κάθεται δεξιά της Ιερών Πολυτεχνείου να πληρώνει 37 λεπτά το κυβικό και αυτός που κάθεται αριστερά της Ιερών Πολυτεχνείου επειδή είναι στο Αγρίνιο να πληρώνει 0,56.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς αυτό το βλέπετε φυσιολογικό.
0: Όχι, δεν είναι δίκαιο.
1: Δεν είναι δίκαιο.
0: Με τη φυσική δηλαδή, ροή, πείτε μου λίγο τι γίνεται, γιατί έχω μηνύματα εδώ πέρα.
1: Εξορθολογισμός.
0: Ναι.
1: Να πάμε στη φυσική ροή. Στα χωριά που έχουν φυσική ροή. Πληρώνουν τα δύο τετράμινα 0,35 και το χειμωνιάτικο το τετράμινο 0,10.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και εκεί φθηνότερα. Γιατί και εκεί έχει κόστος. Και να φέρω και ένα παράδειγμα, γιατί είμαι από χωριό, ξέρω τι γίνεται στα χωριά, αλλά θα σας φέρω ένα παράδειγμα στα Παρακαμπύλια. Που έχουν και πολλά χωριά, έχουν πολύ φυσική ροή. Αλλά εμείς πιάνουμε σαν ενότητα Παρακαμπυλίων. Τα έσοδα της ΔΕΙΑ από την ενότητα Παρακαμπυλίων, παράδειγμα, είναι 40.000. Το ενεργειακό κόστος, ξέρετε πόσο είναι.
0: Πολλαπλάσιο προφανώς. Ενότητα
1: Παρακαμπυλίων. Mm-hmm. 140.000.
0: Μάλιστα. Δηλαδή η ΔΕΙΑ μπαίνει μέσα 100.000 ευρώ μόνο για τη Δημοτική Ενότητα Παρακαμπυλίων.
1: Μόνο για τη Δημοτική Ενότητα. Και καλύπτεται από την ενότητα Αγρινίου.
0: Ναι, οι αγρινιώτες θα πληρώνουν. Που πληρώνουν και παραπάνω το κυβικό. Επειδή, δηλαδή υφίστανται ακόμη αδικίες.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν μπορούσαμε να το πούμε αυτό.
1: Ναι, ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο, γιατί μου λένε, εγώ δέχομαι οποιαδήποτε κριτική, εάν κάνουμε σπατάλη σε οποιοδήποτε, να έρθουν να μου πούνε ότι κάνουμε σπατάλη. Γιατί το 2022, προ-κρίσης 21, στη ΔΕΗ πληρώναμε...
0: Προ-κρίσης ενεργειακής, να πούμε, έτσι, ναι.
1: Ναι, ενεργειακή χρέωση.
0: Mm.
1: Την ενέργεια. Πληρώναμε περίπου 1.600.000 ευρώ το χρόνο. Ξέρετε πόσα πληρώνουμε σήμερα, που μιλάμε. 3.600.000.
0: Μάλιστα. Πάνω από το διπλάσιο δηλαδή.
1: Και αυτό γιατί ήρθε, γιατί ανέβηκε η ενεργειακή κρίση.
0: Ακριβώς, είχαμε την ενεργειακή κρίση και δεν έχει εξομαλυνθεί ακόμα η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Δεν έχει φτάσει στα πρώτα.
1: Τώρα πώς πετύχαμε και πληρώνουμε αυτά τα χρήματα.
0: Έτσι όπως μου τα λέτε, μπαίνει μέσα η ιδέα, πρόεδρε. Τι γίνεται με τα οικονομικά της δημοτικής
1: αλλά όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα χρόνια η ιδέα έκανε διάφορες παρεμβάσεις. Ποιες είναι παρεμβάσεις? Λιγότερα προβλήματα στα δίκτυά της. Εγώ θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Το 2014, επειδή από το 2014 μέχρι το 2017 στις ενότητες, τότε αντιδήμαρχος εγώ, είχα και την ίδρυση στις ενότητες, ο μέσος όρος σπασίματος του κεντρικού αγωγού της Μακρινίας ήταν 33 φορές το χρόνο.
0: Μάλιστα. 33 φορές το χρόνο είχαμε σπασίματα στη Μακρινία. Κάθε και λίγο γίνονταν αυτό.
1: Του κεντρικού αγωγού.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα σύμφωνα με... Έπειτα από
0: έχουμε και υδροκλοπές εκεί πέρα όμως, πρόεδρε, έτσι.
1: Πέρα από τις υδροκλοπές. Ναι. Για φανταστείτε 33 σπασίματα το χρόνο, τι κόστος θέλουμε να τα αποκτήσουμε.
0: Μάλιστα, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Και μετά από παρεμβάσεις που κάναμε, που βάλαμε αντιπλημματικές βαλβίδες, δουλεύουν παροχόμετρα κτλ, Παράδειγμα, τον τελευταίο χρόνο δεν είχαμε κανένα σπάσιμο.
0: Μάλιστα. Το μεγάλο πρόβλημα, οπότε αντιλαμβάνομαι, το μεγάλο κόστος είναι το ενεργειακό. Πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό μακροπρόθεσμα, φωτοβολταϊκό?
1: Μακροπρόθεσμα.
0: Υπήρχε μια πρόταση από την αντιπολίτευση, βάλτε ένα φωτοβολταϊκό σε κάθε αντλιοστάσιο. Δεν ξέρω, ναι, είναι εφικτά αυτά?
1: Ήδη έχουμε εγκατεστημένο ένα φωτοβολταϊκό κάτω στο βιολογικό.
0: Στα
1: εδώ και τρία χρόνια. Στα καλύβια, ναι. Εδώ και τρία χρόνια και δεν μας δίνουν όρους σύνδεσης για να το συνδέσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Φανταστείτε να βάλουμε και... Είναι έτοιμο. Εδώ και τρία χρόνια περιμένουμε τη σύνδεση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή από εκείνο το φωτοβολταϊκό θα εξασφαλίζαμε τουλάχιστον 350.000 ευρώ το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θέλουμε να το δώσουμε στη ΔΕΗ το ρεύμα του εκμεταλλευτή. Δηλαδή να το βάλουμε στα δίκτυα της και να το... Γιατί ο βιολογικός περίπου το έτος θέλει 700.000 ευρώ ενέργεια.
0: Μάλιστα. Και αυτοί πληρώνονται και μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Βέβαια, υπάρχει ένας φίλος ακροατής εδώ που μου λέει ότι μήπως υπάρχει και ζήτημα υποχρηματοδότησης από τους Δήμους. Να πω ότι η ΔΕΗ είναι κάτι ξεχωριστό, έτσι, είναι ανταποδοτική ως υπηρεσία.
1: Όχι, είναι αυτόνομη υπηρεσία. Και δεν πήραμε.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να επιχορηγηθεί από τον Δήμο, αυτό δηλαδή να καταλάβει.
1: Όχι, δεν μπορεί. Και δεν πήραμε από την κεντρική κυβέρνηση ούτε ένα ευρώ. Όπως πήραν διάφορες επιχειρήσεις.
0: Ναι, για το ενεργειακό κόστος τουλάχιστον.
1: Για το ενεργειακό ούτε ένα ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τα πληρώνουμε εξ ολοκλήρου.
0: Μήπως πρέπει να γίνει και μια διαχείριση σωστότερη με τα χρέη? Άκουσα την αντιπολίτευση να λέει ότι χρωστάει πολλά και ο Δήμος στη ΔΕΗ και δεν τα έχει αποδώσει. Ισχύει, ναι, αυτό?
1: Ήδη ο Δήμος έχει κάνει ρύθμιση,
0: ναι,
1: των χρεών του. Γιατί από τις επόμενες μέρες είμαστε υποχρεωμένοι βάσει του νόμου. Όσα είναι ανεξόφλητα, όσοι καταναλωτές έχουν άνω των 500 ευρώ χρέος και δεν τα έχουν εξοφλήσει, πηγαίνουν στην εφορία. Πρέπει να τα στείλουμε στην εφορία.
0: Μάλιστα.
1: Μα ακόμα και το χρέος του Δήμου, εάν δεν ρυθμιζόταν, θα πήγαινε στην εφορία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούσαμε να κάνουμε δηλαδή.
0: Θα το ζούσαμε κι αυτό.
1: Όχι, δεν το ζούμε αυτό, αλλά θα λέω ότι είναι... Οδηγίες από πάνω, δεν είναι δικές μας.
0: Το αντιλαμβάνομαι όπως μου το λέτε. Ναι, απλά θα ήταν λίγο το οξύμορο, ας πούμε, να φτάσουμε,
1: ναι,
0: να κάνει αναγκαστικά μέτρα η ΔΕΗ για το Δήμο.
1: Και όλους τους καταναλωτές, τους δημότες, τους παίρναμε τηλέφωνο.
0: Πόσα είναι τα χρέη, πρόεδρε, κάνει... περίπου έχω μια εικόνα, χοντρικά, αν θυμάστε κι εσείς βέβαια, τα συνολικά χρέη προς τη ΔΕΗ από ανεξόφλητους λογαριασμούς κλπ. Και υπάρχει μια εικόνα.
1: Υπάρχει μια εικόνα, εάν δεν απατώ, είναι και στα 2,5-3 εκατομμύρια, αλλά αυτά τα χρέη. Έρχονται από το 1984.
0: Ναι, τους παλιούς δήμους, δηλαδή, κανένας δεν πληρώνε.
1: Είναι κάποιοι που δεν πληρώνε, αλλά από το 1984 κάποιοι που έχουν, δεν ζουνε, δεν είναι πλέον και στη ζωή και δεν μπορεί να τα πάρεις ποτέ.
0: Καταλαβαίνω, ναι, μήπως πρέπει να
1: και
0: το ξεφθολογήσουμε λίγο αυτό.
1: Δεν έχει κάνει διαγραφή ποτέ χρέος και να φανταστείτε ότι η σπραξιμότητα της ΔΕΙΑ, όσο και αν σας φαίνεται οξύμορο, είναι 95%.
0: Σε όλο το Δήμο ή είμαστε στην πόλη, αυτό είναι το ερώτημα?
1: Όχι, σε όλο το Δήμο.
0: Άρα κάποιοι έβαλαν μυαλό, γιατί θυμάμαι παλιά η σπραξιμότητα στα χωριά ήταν πολύ χαμηλή. 30-35%. Ναι, ναι, ναι. Άρα κάποιοι, ναι, κατάλαβαν ότι πρέπει,
1: ναι,
0: να πληρώνουν.
1: Όχι, πληρώνουν ο κόσμο.
0: Γιατί παραδοσιακά οι αγρινιώτες πληρώναν, αυτό το ξέρω.
1: Ναι, ναι. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε η σπραξιμότητα 95%.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι ο κόσμος δεν πληρώνει.
0: Μάλιστα.
1: Πληρώνει.
0: Οπότε...
1: Και θέλει να έχει και αυτό το αγαθό, το θέλει στο σπίτι του.
0: Το θέλει, ναι, και το θέλει και ποιοτικό και με επάρκεια. Ένα ερώτημα, ναι, έχω κάπου κάτι χωριά εδώ πέρα με την πίεση βαριά, δογρή. Το γνωρίζετε το θέμα, πρόεδρε?
1: Το γνωρίζουμε και το έχω μιλήσει ήδη με τα συνεργεία και προσπαθούμε να βρούμε κάποια λύση και έτσι.
0: Μάλιστα, θα σας ελπίσω να λυθεί δηλαδή τις επόμενες ημέρες, γιατί μου στέλνουν μηνύματα εδώ οι ακροατές.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αλλά για να σας ακούνε κιόλας και παρεμβαίνουν κάποιοι.
1: Για φανταστείτε, κύριε Τσακανίκα, ότι πριν 4 χρόνια 2 εκατομμύρια λιγότερο ενεργειακό κόστος.
0: Μάλιστα. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση κάτι πρέπει να γίνει. Οπωσδήποτε με το φωτοβολταϊκό πρέπει να μειωθεί το κόστος. Να γίνει η σύνδεση που είπατε.
1: Ναι, ναι. Να πούμε και το μισθολογικό κόστος ότι αυξήθηκε.
0: Ναι. Δεν ξέρω, το προσωπικό το ίδιο, ναι. Δεν έχουμε αύξηση προσωπικού, έτσι.
1: Έχουμε, ναι, αύξηση προσωπικού.
0: Α, έχουμε και περισσότερους εργαζομένους.
1: Έχουμε αύξηση. Ήδη ήρθαν 6 άτομα προ 2 μηνών και αναμένονται άλλα 20.
0: Άλλα 20 και βέβαια, ναι, αυτό επιβαρύνει η ΔΕΙΑ και φυσικά υπάρχουν και αυξήσεις, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και ασφαλιστικές
1: φορές. Έχουμε περισσότερο μισθολογικό κόστος.
0: Έτσι όπως μου τα λέτε, όμως μας πάτε πάλι σε αύξηση του χρόνου.
1: Όχι. Τα έχουμε υπολογίσει όλα.
0: Να είστε.
1: Τα έχουμε υπολογίσει όλα.
0: Πολύ ωραία. Οπότε
1: κρατάω... Δηλαδή, νοικοκυρέψαμε τη ΔΕΙΑ και θα νοικοκυρευτεί ακόμα περισσότερο. Για φανταστείτε ότι σε 1-1,5 χρόνο το πολύ θα λειτουργήσει και ο καινούργιος αγωγός από το Καστράκι στο Αγρίνιο.
0: Yeah.
1: Γιατί ήδη, επειδή είχα μια συνάντηση εχθές με την εκπρόσωπη εταιρεία που έχει το έργο, ήδη έχουν παραγγείλει τους αγωγούς και από ό,τι μας είπανε μέσα στον Αύγουστο θα έχουν έρθει η αγωγή και θα ξεκινήσει ξανά το έργο.
0: Άρα έχουμε και επάρκεια ποιότητα, θα μειώσει και το κόστος
1: αυτό, έτσι, λιγότερα νερού, σπασίματα. Λιγότερο ενεργειακό κόστος, γιατί θα έρχεται με φυσική ροή από το Καστράκι εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Δηλαδή, προσπαθούμε σαν ΔΕΙΑ να απαλύνουμε, να έχουμε λιγότερο κόστος ενεργειακό, λιγότερα σπασίματα με παρεμβάσεις που κάνουμε και έτσι προσπαθούμε να μείνουμε ζωντανοί σαν ΔΕΙΑ.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Γρίβα, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
1: Να είστε καλά, πιστεύω να έγινα καταπληκτικός. Και τις αυξήσεις δεν τις βάζει ο Γρίβας.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλοί αναφέρουν δεξιά και αριστερά ότι τις αυξήσεις τις βάζει ο Γρίβας.
0: Δεν νομίζω να τις βάζετε εσείς. Απόφαση είναι με βάση μελετών κλπ. Και από ό,τι μου λέτε, καταφέρατε ό,τι καλύτερο.
1: Ναι, εγώ προσπάθησα όλο αυτό το διάστημα μαζί με το ΔΣ να μην μπει καμία αύξηση. Γιατί δεν θέλαμε να μπει αύξηση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά.
0: Δεν γινόταν διαφορετικά, το αντιλαμβάνομαι
1: απόλυτα. Δεν γινόταν διαφορετικά. Φτάσαμε στο 5ο μήνα και η ΔΕΙΑ αυτή τη στιγμή δεν έχει προϋπολογισμό για να δουλέψει.
0: Μάλιστα. Οπότε γιατί έπρεπε
1: αν δεν ψηφιστεί η τιμολογιακή πολιτική, δεν μπορούμε να κάνουμε προϋπολογισμό.
0: Που
1: λίγοι το ξέρουν και η αντιπολίτευση θα έπρεπε να έχει ανοιχτά και τα ότα και τα μάτια.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια να έχετε. Ήταν ο Θήμιος Γρίβας, πρόεδρος της ΔΕΙΑ. Έδωσε απαντήσεις, φίλες και φίλοι, για αυτές τις αυξήσεις του 4%. Πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική, πρέπει να πούμε και λίγο για την Πανατολικάρα. Να σας πω πως στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γκεσούλη, Συνοδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410302558. Ανακύκλωση στρωμάτων Δρύβας. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Γιατί στα έπιπλα Δρύβας η αλλαγή στρώματος πλέον είναι πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη. Με κάθε αγορά καινούργιου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, του οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και ακούστε το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα Δρύβας στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410-51544. Κάντε τη σωστή επιλογή. Και Βασίλης Ράπτης συνεχίζει την εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγγενιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα, να πούμε ότι προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά και εποχιακά, ήδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Να πω επίσης ότι συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427. Πάμε στον Πανατολικό τώρα, φίλες και φίλοι, με ένα γκολ μπάζερ μπίτερ κυριολεκτικά στο τελευταίο λεπτό. Ο Πανετολικός κατάφερε με γκολ του Καρσία, έτσι, ένα γκολ παραμονής, να παραμείνει τελικά στην Super League δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση των play out. Περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Ρίγκο, τον καλό συνάδελφο που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλή σου μέρα, σε ακούμε.
2: Καλημέρα, Βαναγιώτη, καλημέρα σε όλους. Όπως τα συνόψισε στα πράγματα, ο Πανετολικός για μία ακόμα χρονιά θα βρίσκεται στην Super League, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, κατάφερε με αυτό το γκολ του Γκαρσία να διασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή του, συνεχίζοντας αυτό το όμορφο ταξίδι που έχει ξεκινήσει από το 2012 και πηγαίνει μέχρι και σήμερα και συνεχίζει χρονιά με τη χρονιά όσο καταφέρνει να στέκεται απέναντι σε αρκετές ομάδες, η αλήθεια είναι, γιατί ουσιαστικά, για να πούμε και αυτό το οποίο ισχύει πίσω από τις αναγνώσεις, ο Πανετολικός χθες υποβίβασε τη Λάρισα για να μείνει αυτός κατηγορία.
0: Μάλιστα. Δεν γινόταν διαφορετικά. Ο θάνατος η ζωή μου είναι εδώ πέρα.
2: Ακριβώς.
0: Περίμενες τέτοια πορεία όμως στα play-out. Η αλήθεια είναι ότι θα την έλεγα κάπως απογοητευτική, σωστά. Ειδικότερα μέσα στο Άγριο, στην έδρα του.
2: Εντάξει. Κοίτα να δεις, Σαββά, γιατί είναι λίγο η συζήτηση αυτή πάνω κάτω η γνωστή που γίνεται κάθε χρόνο. Γι' αυτό γιατί ο Πανετολικός καταλήγει όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία να χάνει, ας πούμε, το στόχο του κάτι παραπάνω, είτε για λίγο, είτε να μην έχει τη σεζόν που πρέπει αγωνιστικά και να πρέπει να παλέψει για την παραμονή του στην κατηγορία.
0: Ναι.
2: Σε αυτό λοιπόν το πρίσμα, φέτος μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα κατά τη διάρκεια της σεζόν είχε περιόδους τις οποίες έπιασε καλά αγωνιστικά επίπεδα. Ωστόσο, είτε το κακό σερί των 7 αγώνων εκεί που είχε στον Ιανουάριο, είτε τα χαμένα πέναλτι, τα οποία ήταν αρκετά μέσα στη διάρκεια της χρονιάς, ήταν 5 περιπτώσεις στις οποίες ο Πανετολικός είχε την ευκαιρία να πάρει εύκολους βαθμούς, είτε ισοπαλίες είτε νίκες, και να μιλάγαμε τελείως διαφορετικά αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
2: του κόστησαν και τον οδήγησαν στην διαδικασία των play-outs.
0: Μάλιστα.
2: Μπήκε με μια...
0: Έτσι όπως μου το θέτεις είναι σαν να μιλήσεις για θέμα συγκυριών, ας πούμε, ότι κόστησε βαθμούς. Αλλά η συνολική πορεία σίγουρα δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ικανοποιεί τους φίλους του Πανετολικού και
2: δεν
0: ίσως αυτό θα πρέπει
2: είναι...
0: να...
2: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα συγκυριών μόνο. Έτσι, το να κερδίζεις 5 πέναλτι και να τα χάνεις.
0: Τα χάνεις όλα, ναι.
2: Δεν είναι συγκυρία.
0: Ναι.
2: Και θέμα ικανότητας. Έτσι. Ο Πανετολικός οδηγήθηκε στα play-outs με 9 βαθμούς διαφορά. Ένα πολύ καλό μαξιλαράκι. Και εκεί μπορούμε να πούμε ότι σε μεγάλο βαθμό έπαιξε ρόλο και αυτή η βεβαιότητα που υπήρχε ότι η ομάδα έχει
0: υπήρχε κατηγορία. Και μια επανάπαυση, μου λες δηλαδή.
2: Ακριβώς, και οδήγησε στην επανάπαυση.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Πανετολικός στα φετινά play-outs μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει τους ίδιους βαθμούς που συγκέντρωσε και στα περσινά. Έτσι. Το ερώτημα όμως για μένα είναι το εξής ένα. Αξίζει σε αυτή την ομάδα με τις προϋποθέσεις που έχει, με τις δυνατότητες που έχει, με τη συσπήρωση που μπορεί να έχει σε καλές συγκυρίες, όπως είδαμε για παράδειγμα φέτος στο μάτς με την Κηφισιά στη γιορτή των 100 χρόνων, ένα γήπεδο με 6.000 κόσμο, να είναι κάθε χρονιά σε αυτή την ψυχοφθόρο διαδικασία.
0: Όχι, βέβαια, αυτό, αυτό λέω και εγώ, τον πες ψυχή, βγες ψυχή, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει.
2: Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτοί οι οποίοι έχουν τα κλειδιά της ομάδας, η διοίκηση του Πανετολικού, είτε μιλάμε για το Φώτη τον Κοστούλα, είτε μιλάμε για τους ανθρώπους που ασκούν διοίκηση αυτή τη στιγμή, ο πρόεδρος ο Μάκης Μπελεβόνης και οι μετέχοντες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας, να χαράξουν μια διαφορετική στρατηγική.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι.
0: Πιστεύω ότι θα τους απασχολήσει αυτό τώρα πλέον, από εδώ και πέρα. Έτσι.
2: Είτε αυτό έχει να κάνει με την διάθεση περισσότερων χρημάτων για να γίνει ο Πανετολικός πιο ανταγωνιστικός, και το λέω αυτό γιατί
0: και να κλείσουμε ανέβηκαν, σιγά σιγά.
2: Ναι, ανέβηκαν δύο ομάδες, όπως είναι ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, έτσι που δεδομένα θα διαθέσουν παραπάνω χρήματα για να φτιάξουν μια ομάδα να μπουν στην κατηγορία.
0: Ναι.
2: Έτσι. Χρόνο με το χρόνο βλέπουμε ότι το πρωτάθλημα γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά είτε σε ό,τι αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, είτε σε ό,τι αφορά τον επιβεβασμό, γίνεται ο κακός χαμός. Κάποια στιγμή πρέπει να πάψει να είναι και στόχος του Πανετολικού το να μείνω απλά στην κατηγορία.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά το να παλεύεις συνέχεια για αυτό το πράγμα, νομοτελειακά θα σε οδηγήσει στην επόμενη κατηγορία.
0: Ακριβώς και αυτό αρχίζει να, κάπως να κουράζει και τους φιλάθλους, έτσι, το να βλέπεις.
2: Υπάρχει κορεσμός, είναι σαφές
0: αυτό, και πιστεύω ότι θα προβληματίσει σίγουρα τη διοίκηση, στην οποία προσωπικά εγώ έχω εμπιστοσύνη, και εσύ πιστεύω έτσι, και ως φίλος, ας πούμε, του Πανατολικού και ως Αγρινιώτης. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όμως για τις παρατηρήσεις, έτσι, ας πούμε, για αυτή ένα σύντομο απολογισμό, ας πούμε, που μας έκανες. Καλή συνέχεια να έχεις.
2: Καλησπέρα.
0: Και φίλοι, ήταν ο Κωνσταντίνος Ρήγος, καλός συνεργάτης, φίλος της εκπομπής, έτσι, μας έδωσε τα τελευταία νέα για το χθεσινό αυτό παιχνίδι που ουσιαστικά οδήγησε τον Πανατολικό στην παραμονή του στην Super League. Δεν έχουμε άλλο χρόνο όμως. Θα σας αφήσουμε κάπου εδώ. Ακούτε Παρασκευά μαζί για τη συνέχεια. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας μαζί σας. Αύριο πάλι στις 9 το πρωί. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούτου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, σε Τετάρτη, 13 Μαΐου, είμαστε μαζί στα μισά αυτής της εβδομάδας και λίγο πριν τα μισά για τον μήνα Μάιο, και θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

Παρασκευάσματα σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. 13 Μαΐου και με τη σημερινή φτάνουμε τις 133 ημέρες για το έτος 2026. Αν μετράω σωστά, Βαγγέλη, συν πλήν τώρα, νομίζω ότι το 1 τρίτο του 26 πέρασε.

0: bruciata, lei si è fatta una risata. Ogni whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella.
1: Να στείλουμε τις ευχές μας στη Γλυκερία. Γιορτάζει σήμερα. Είναι διεθνή ημέρα χούμους, αλλά και η εθνική ημέρα μιλόπιτα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είτε γλυκό, είτε φαγητό, είτε κάποια άλλη εορτή, κάθε μέρα υπάρχει και από μια εθνική εορτή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εορτές που έχουν καθιερωθεί κυρίως για φαγητά, γλυκά και όχι μόνο βεβαίως.

Πάμε να δούμε γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1821 και την νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι, η οποία άνοιξε το δρόμο τότε για την κατάληψη της Τριπολιτσάς, στρατιωτικού και πολιτικού κέντρου της Πελοποννήσου, οπλαρχηγοί Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, Ηλίας Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Μαυρομιχάλης, ο Δημήτρης Πλαπούτας και άλλοι. Πάλα. 1890 ο Νίκολα Τέσλα λοιπόν πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια, ενώ το 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της επαγγελματικής ποδηλασίας. Εδώ εμείς στο Αγρίνιο καλά-καλά, δύο χρόνια με Day Tour of Hellas, και νιώθουμε σαν να είναι η ποδηλασία κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φαντάσου εκεί τι έχει γίνει τώρα μετά από τόσα χρόνια, Βαγγέλη, μετά από τόσους αιώνες. 1912. Ο υπολοχαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο

τύπου Φάρμαν, 1917, μερικά χρόνια αργότερα. Έχουμε το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο.

και το 1950 ο Ιταλός Τζουτζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο 158 κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μέση ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα.

Σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Να δούμε κάποιες εξ αυτών. 1785 γεννήθηκε ο Γιώργος Σαχτούρης, ιδραίος ναύμαχος του 21. 1883 Γεώργιος Παπανικολάου, Έλληνας γιατρός και ερευνητής, εφευρέτης μάλιστα του γνωστού σε όλους Test Pap. Και το 1939 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Harvey Keitel, Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα».

Είχαμε όμως και απώλειες, σαν σήμερα πάντα, 1982, η Δέσποινα Αχλαδιώτη, η οποία έμεινε στην ιστορία ως η κυρά της Ρο, καθώς επί 40 χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην ακριτική νησίδα της Ρο, όπου είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της από το 1924. Το 1988 φεύγει από τη ζωή ο Τσετ Μπέικερ, Αμερικανός τρομπετίστας της τζαζ, και το 2013 η Ελληνίδα ηθοποιός η Νίκη Τριανταφυλλίδη. Ώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1934 παρακαλώ, όταν ο Ολυμπιακός νικά με 3-0 την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και ουσιαστικά εξασφαλίζει την πρωτιά στο νότιο όμιλο της δεύτερης φάσης του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, που χαρίζει την πρόκριση στον διπλό τελικό. Δύο γκολ τότε πετυχαίνει ο Θεολόγος Σιμεωνίδης στο 30 και στο 49 και ένα ο Γιάννης Βάζος στο 71ο λεπτό της συνάντησης. Yeah.

1965 τώρα. Σαν σήμερα, Βαγγέλη, να δεις τι συνέβαινε κάποτε στο ποδόσφαιρο. Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέθεσε σαν σήμερα πρόταση ύψους 4,5 εκατομμυρίων δραχμών για την απόκτηση του Μίμη Παπαϊωάννου, ο οποίος είχε εξαιρετική απόδοση στο μεταξύ τους φιλικό παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μία ημέρα νωρίτερα λοιπόν είχε έρθει 3-3 το μάτς. Ωστόσο η διοίκηση της Ένωσης απέρριψε τη σχετική πρόταση. 4,5 εκατομμύρια δραχμές το 65 η Ρεάλ Μαδρίτης για τον Μίμη Παπαϊωάννου.

1979 τώρα, ο Ολυμπιακός μένει στο 0-0 με την Καστοριά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, έχοντας αποτύχει να σκοράρει σε 3 πέναλτι και χάνοντας πολύτιμο έδαφος έτσι στη μάχη του τίτλου. Πρωταγωνιστής του αγώνα, ο 25χρονος τερματοφύλακας της μακεδονικής ομάδος, ο Νίκος Σαργκάνης, ο οποίος αποκρούει το πέναλτι, το ένα πέναλτι μετά το άλλο. Συγκεκριμένα απέκρουσε τα πέναλτι των Περόνε και Ρόμπαρχ, ενώ το τρίτο ο Λεμονής το έστειλε στο δοκάρι.

Έχουμε και άλλα γεγονότα σαν σήμερα, αλλά όπως έχουμε πει, εστιάζουμε σε γεγονότα που αφορούν είτε ελληνικές ομάδες, είτε παρουσίες Ελλήνων παιχτών ή διακρίσεις αυτών ή της εθνικής ομάδας. Δεν το απλώνουμε περισσότερο, γιατί θα θελήσουμε πολύ περισσότερο χρόνο, ενίοτε και μια εκπομπή ολόκληρη. Οπότε πάμε κατευθείαν στο 1989, όταν ο Άρης κάνει το ντάμπλ στο μπάσκετ για τέταρτη φορά μέσα σε 5 χρόνια, νικώντας με 91-86 τον ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλλου στο Αλεξάνδριο, με 35 πόντους μάλιστα του Νίκου Γκάλη.

Έναν χρόνο αργότερα, το 90, ένα ακόμη γεγονός, όταν ο αμυντικός του Πανιωνίου, ο άνθιμος ο Χατζημοσιάδης, το είπα νομίζω, σημειώνει 2 αυτογκόλ στον αγώνα της ομάδας του με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. 2-0 το τελικό αποτέλεσμα και τα 2 γκολ αυτογκόλ. Στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου πρωταθλήματος, της νεοσύστατης τότε Super League, ο ήδη πρωταθλητής Ολυμπιακός νικά με 5-3 τον Ιωνικό στην Νεάπολη. Ο Πανιώνιος κατακτά την 5η θέση που οδηγεί στο κύπελο UEFA, νικώντας με 3-1 την ΑΕΚ στη Νέα Σμύρνη. Η αλήθεια είναι, να ανοίξω μια παρένθεση, λείπει ο Πανιώνιος. Ο καλός Πανιώνιος που έβγαζε παίκτες, που πήγαινε ψηλά, που τον έβλεπες και χαιρόσουν ποδόσφαιρο, λείπει. Είναι από τις ομάδες που λείπουν και ιστορικά, αν το δούμε, και βάσει της εικόνας του σε αρκετές σεζόν, και είναι και μια ομάδα από την οποία έχουν βγει πάρα πολλά ταλέντα. Όμως στην παράσταση εκείνη την αγωνιστική κλέβει ο Γιάννης Κατεμής του Ατρόμητου, ο οποίος σκοράρει με σούτ πίσω από τη σέντρα στον εκτός έδρας αγώνα με τον Άρη. Τότε στη μάχη της σωτηρίας χαμένη βγαίνει η Κέρκυρα με το 2-2 κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λιβαδιάς, ενώ σώζονται ο Ηρακλής 2-1 στην Ξάνθη, αλλά και η κυπελούχος ΑΕΛ 2-1 στην Καλαμαριά. Τότε η ΑΕΛ ήταν και κυπελούχος, πήρε και την παραμονή της. Τώρα η ΑΕΛ ούτε κυπελούχος, ούτε παραμονή. Το 2012, για να κλείσουμε την ενότητα του σαν σήμερα, την αθλητική ενότητα του σαν σήμερα, είχαμε το απίθανο buzzer beater του Γιώργου Πρίνταζη, με το οποίο ο Ολυμπιακός νίκησε με 62-61 της ΣΕΚΑ Μόσχας στον τελικό του Final Four στην Κωνσταντινούπολη, και έτσι στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Ήταν τα δύο συνεχόμενα, οι δύο συνεχόμενες Ευρωλίγκες που κατακτούσε ο Ολυμπιακός. Έχει φτάσει στις 3. Φέτος θέλει, μετά από αρκετά χρόνια, από το 2013, να πάρει την τέταρτη, το τέταρτο ευρωπαϊκό. Να δούμε όμως, γιατί είπαμε, συνήθως η ομάδα που τερματίζει στην πρώτη θέση, όχι συνήθως, μέχρι τη στιγμή δηλαδή, όσες ομάδες έχουν τερματίσει στην πρώτη θέση κανονικής διάρκειας δεν έχουν φτάσει στην κατάκτηση του τροπαίου. Από την άλλη, υπάρχει και μια άλλου είδους παράδοση που έχει δημιουργηθεί με τα χρόνια σε πολλά αθλήματα, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, όπου, ειδικά στο ποδόσφαιρο, αλλά αφορά και το μπάσκετ, όπου οι διοργανωτές μιας μεγάλης εκδήλωσης, μιας μεγάλης διοργάνωσης, συνήθως δεν κατακτούν το τρόπαιο. Για να δούμε αν αυτή τη φορά, με παρουσίες καλώς εχόντων των πραγμάτων του Αθηναϊκού, να κερδίζει ξανά τη Βαλένθια. Και όπως ήρθαν τα πράγματα, θα πρέπει να το κάνει ξανά εκτός έδρας, γιατί στην έδρα του απέτυχε 2 φορές. Τώρα θα μου πείτε, και η Βαλένθια στην έδρα της απέτυχε 2 φορές από τη δική της οπτική γωνία να κερδίσει τουλάχιστον ένα από τα 2 μάτς με τον αντίπαλό της.

Απόψε είναι το μοναδικό παιχνίδι, είναι η μοναδική σειρά που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε οδηγηθεί σε πέμπτο παιχνίδι αυτής της σειράς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια. Όμως μία από τις δύο ομάδες θα συμπληρώσει την τετράδα του φετινού Final Four της Αθήνας. Ήδη ο Ολυμπιακός με την Φενέρ θα δοκιμαστεί και ο Ολυμπιακός σκληρά, γιατί άλλο Μονακό που η μισή ομάδα είναι αποδεκατισμένη και άλλο Φενέρ που είναι και η κάτοχος του τίτλου. Και από την άλλη η Ρεάλ, η οποία περιμένει. Περιμένει τον Παναθηναϊκό για μια άτυπη ρεβάνς από τον χαμένο τελικό προδιετίας, ή θα βρει στο δρόμο της τη Βαλένθια και θα έχουμε ισπανικό εμφύλιο. Για να δούμε.

με αυτές τις ωραίες μουσικές επιλογές. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό, γιατί βλέπω κάποια σκαμπανεβάσματα. Δεν θα τις γλιτώσουμε τις βροχοπτώσεις, μου φαίνεται. Τουλάχιστον το Σάββατο που θα έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, Βαγγέλη, ο Πανετολικός παίζει εκτός έδρας, οπότε δεν μας επηρεάζει εμάς άμεσα σε κάτι αυτό. Ακόμη και αύριο που θα έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις κατά τις μεσημεριανές ώρες, πάλι δεν έχουμε αγώνα. Χθες που είχαμε αγώνα, ο καιρός καλός ήταν. Ο κόσμος δεν στήριξε και με το παραπάνω, έχοντας και την γενική πικρία ότι δεν βλέπουμε και κάτι πέραν της παραμονής. Θα μου πεις, μετά από τόσα χρόνια δεν είναι λίγο σαν επίτευγμα? Αν ερχόταν κάποιος πριν 10-15 χρόνια και έλεγε ότι ο Πανετολικός θα μένει στην Α' Εθνική εύκολα ή δύσκολα, οριακά ή πιο άνετα, αλλά ότι θα μένει και θα είναι μέλος της Super League 1, θα το θεωρούσες λίγο επίτευγμα? Προφανώς και όχι, αν συνυπολογίσω τι ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, που ο Πανετολικός, να το πω όπως είναι, βολόδερνε στις χαμηλότερες κατηγορίες. Αλλά υπάρχει και η άλλη όψη, Βαγγέλη, του ίδιου νομίσματος, που λέει ότι μπορεί ο Πανετολικός εντός εισαγωγικών να βολόδερνε σε άλλες κατηγορίες, αλλά συγκέντρωνε πολύ μεγαλύτερη παρουσία κόσμου. Και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει. Δηλαδή, ο Πανετολικός της Γάμα Εθνικής, ο Πανετολικός της Δέλτα Εθνικής, ο Πανετολικός της Β' Εθνικής, και η αλήθεια είναι ότι το γήπεδο ήταν σχεδόν γεμάτο. Ο Πανετολικός της Α' Εθνικής, αν εξαιρέσω την πρώτη, τη δεύτερη χρονιά και της μιας και της άλλης ανόδου, μετά άρχισε ο κόσμος να απομακρύνεται από το γήπεδο. Έχει να κάνει με το οικονομικό σκέλος, ότι ο κόσμος δεν μπορεί κάθε φορά να δίνει χρήματα, έστω και αυτά τα λίγα που είναι πολλές φορές, για να έρθει στο γήπεδο, ή δεν βλέπει και κάποιον στόχο πέραν της οριακής ή λίγο πιο άνετης παραμονής. Τι ακριβώς συμβαίνει? Παρατηρώ επίσης ότι άλλες ομάδες που δεν έχουν ούτε στο ελάχιστο τη δυναμική του κόσμου που μπορεί να έχει ο Πανετολικός, και όμως πηγαίνουν και πιο ψηλά, τερματίζουν και πιο άνετα και με λιγότερο άγχος, και ενίοτε μπαίνουν και στο 5-8, πηγαίνουν και σε κανέναν τελικό κυπέλο, κατακτούν και κύπελο στον Τονόφι. Εμείς κάναμε ένα άλμα με τον Πετράκη τότε που φτάσαμε οριακά λίγο πριν τον τελικό, πριν από 2 χρόνια περίπου, αν μετράω σωστά. Αυτό είναι το επίτευγμά μας στο κύπελο μέχρι στιγμής. Και στο πρωτάθλημα είχαμε κάποιες πολύ καλές θέσεις επί εποχής Μάκη Χάβου, τα πρώτα χρόνια, τότε που υπήρχε και το κενό. Η ΑΕΚ είχε πέσει στην Γάμα και στη Β' Εθνική. Ο Παναθηναϊκός, και που ήταν στην Α' Εθνική, δεν έβγαινε Ευρώπη, το εκμεταλλεύτηκαν εν μέρει ο Ατρόμητος, γιατί τερμάτισε ψηλά, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να προκριθεί από κάποια προκριματική διαδικασία. Το κατάφερε σαφώς καλύτερα ο Αστέρας, όταν είχε καταφέρει να παίξει σιγά σιγά. Τη μία χρονιά πήρε έναν προκριματικό, Βαγγέλη, την επόμενη πήγε ξανά, τη μεθεπόμενη μπήκε σε όμιλο. Και το σκέφτομαι πραγματικά, αν ο Πανετολικός έμπαινε σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, τι θα γινόταν και πόσο ακόμη περισσότερο κόσμο θα μπορούσε να συγκεντρώσει? Αυτά μας πικραίνουν, και δεν είναι θέμα ούτε αρνητικής κριτικής, ούτε να πάμε απέναντι, ούτε να είμαστε κόντρα, και όσοι τα λένε αυτά κακώς τα λένε. Η ουσία είναι ότι ο Πανετολικός, ναι, είναι ένα επίτευγμα. Το ότι η ομάδα μένει για πολλά χρόνια στην Α' Εθνική είναι πολύ σημαντικό, αλλά έχοντας διοίκηση, έχοντας γήπεδο, έχοντας εγκαταστάσεις, έχοντας κόσμο, έχοντας μια γενικότερη δυναμική, είναι κρίμα και άδικο αυτή η ομάδα να έχει, όπως φαίνεται προς το παρόν, σαν ταβάνι της μια απλή παραμονή. Είναι άδικο. Όταν άλλες ομάδες δεν έχουν τον ίδιο κόσμο, έχουν πολύ λιγότερο κόσμο, δεν έχουν τη δυναμική του Πανετολικού, δεν έχουν πολλά από όσα διαθέτει ο Πανετολικός, και όμως κάθε φορά ή τις περισσότερες χρονιές τερματίζουν και πιο ψηλά από εμάς, και κατά διαστήματα παίζουν και καλύτερο ποδόσφαιρο από εμάς. Εμείς ακόμη δεν έχουμε βρει τα πατήματά μας στο να διατηρούμε έναν βασικό κορμό. Σχεδόν κάθε χρόνο αλλάζουμε τα 3/4 της ομάδας. Πολλές μεταγραφές το καλοκαίρι, πάρα πολλές μεταγραφές το χειμώνα, και ξανά μανά. Αν αυτά βελτιωθούν, αν αυτά αλλάξουν ριζικά, νομίζω ότι και ο Πανετολικός θα μπορέσει τα επόμενα χρόνια να κάνει αυτό το περιβόητο βήμα. Και όταν λέμε το περιβόητο βήμα, δεν είναι το να πας μια φορά και να πεις
πήγα σε έναν τελικό ή έπαιξε έναν προκριματικό γύρο, είναι η διάρκεια. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι ούτε υπερβολή, ούτε ότι χρειάζονται πολλά εκατομμύρια, να το πούμε απλά και λαϊκά, για να είναι ο Πανετολικός μια ομάδα σταθερά στις θέσεις 5 ως 8. Απλά πρέπει να μπουν οι κατάλληλες βάσεις.

Εκείνο το οποίο επίσης θέλω να σταθώ και το έχω πει πολλές φορές μέσα σε αυτή την εκπομπή και θα το λέω συνέχεια, είμαι της άποψης ότι ναι, θα κάνουμε κριτική, πρέπει να κάνουμε κριτική στην ομάδα. Δεν μπορούμε να λέμε τι ωραία που τα πάει η ομάδα και η ομάδα κοντεύει πολλές φορές να πέσει ή δέχεται σερί ητών. Δεν μπορούμε εμείς να λέμε άλλα πράγματα από αυτά που γίνονται. Αλλά ταυτόχρονα είμαι και της άποψης ότι κάνω την κριτική μου, αλλά βοηθάω όσο μπορώ την ομάδα, έρχομαι στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι ότι ο Πανετολικός δεν το... είναι στιγμές που ο κόσμος δεν στηρίζει. Περιμένει μόνο την επιτυχία. Όχι, πρέπει να στηρίζουμε την ομάδα. Εδώ είμαστε μια λογική ότι πρέπει να στηρίζουμε την ομάδα και να μην κάνουμε κριτική. Όχι, και κριτική πρέπει να κάνουμε και την ομάδα πρέπει να στηρίζουμε. Δεν χρειάζεται να πιάνουμε τα άκρα γενικά. Εγώ δεν είμαι των άκρων. Θα πούμε τα θετικά, θα πούμε τα αρνητικά, αλλά θα είμαστε και στο γήπεδο. Είδα πολλά άδεια καθίσματα χθες. Θα μου πείτε, ήταν Τρίτη, Βαγγέλη, ήταν τα μαγαζιά ανοιχτά. Και πάλι, έχω δει το γήπεδο μισοάδιο και σε ημέρες που δεν ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά. Και η ομάδα δεν τα πήγαινε και άσχημα. Άρα εδώ πρέπει να αλλάξει η γενικότερη νοοτροπία. Ναι μεν, όταν κάτι δεν μας αρέσει, λέμε ότι δεν μας άρεσε, αλλά στηρίζουμε. Όχι κάνουμε κριτική μόνο, αλλά δεν είμαστε και στο γήπεδο. Αυτά κάπου δεν πάνε πακέτο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Θα πούμε και άλλα θέματα. Δεν θα μείνουμε μόνο στα αθλητικά, αλλά θα πούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας. Θα σας δώσουμε και το σημερινό πρωτοσέλιδο της συνείδησης. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Έως τη 1:15 μείνετε στην παρέα μας.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις, αφού σας δώσουμε πρώτα το σημερινό πρωτοσαλιδό της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Θα φέρουν επενδύσεις στα κίνητρα. 7 δημοτικές ενότητες σε Ετωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ακυρώσεις προστίμων, η παρέμβαση του ΙΝΚΑ για τις πλασματικές ρευματοκλοπές. Αρκετές οι περιπτώσεις πλασματικών ρευματοκλοπών και στην Ετωλοακαρνανία. Ορεινή τριχονίδα, ξεκινά η δεύτερη φάση του δρόμου Μελίγκοβα-Αμβρακιά. Κέντρο πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του και μετά το 2027. Νεκτάριος Φαρμάκης, με 23 εκατομμύρια δίνουμε νέα πνοή στη μικρή επιχειρηματικότητα. Παρουσιάστηκε στο Αγρίνιο το πρόγραμμα για τον εξυγχρονισμό της μικρής επιχειρηματικότητας. Αυτοί είχαν χτυπήσει και την τράπεζα στην κατοχή. Και στα ευσυνείδητα, ξανά ρηγμένη εντός εισαγωγικών η Ετωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου.

Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, Βαγγέλη, που μας έχει σοκάρει όλους και έρχεται από την Ηλιούπολη. Ένα θέμα βεβαίως το οποίο όχι απλά μας έχει σοκάρει, αλλά θα έπρεπε να μας προβληματίζει. Στο ίδιο έργο θεατές, τολμώ να πω, γιατί αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται κανείς, ότι μιλάμε στον προθάλαμο των πανελλαδικών εξετάσεων. Και στην Ελλάδα που ζούμε, ξέρεις πώς είναι τα πράγματα, τι πίεση υπάρχει πολλές φορές, άμεση ή έμεση, προς τα παιδιά για να πετύχουν, για να μπουν σε μια σχολή κτλ. Λες και αν δεν πετύχεις τις πανελλαδικές, τελειώνει η καθημερινότητα, αν είναι δυνατόν. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η ζωή δεν σταματά μετά τις πανελλαδικές, στην επιτυχία, στην αποτυχία αυτών. Η ζωή ξεκινά μετά τις πανελλαδικές. Άρα αυτή η νοοτροπία, η κακή νοοτροπία και η άμεση ή έμεση πίεση που υπήρχε για πολλές δεκαετίες και ενίοτε εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα, πρέπει να σταματήσει. Είναι μία από τις ελληνικές παθογένειες που λες και εσύ, Βαγγέλη. Έτσι, αυτή η πίεση να πετύχουμε. Γιατί να μην έχει μπει το παιδί μου στο πανεπιστήμιο, γιατί να μην έχει τα πάει στη σχολή που. Ξέρεις, πολλές φορές οι γονείς, όχι τώρα, δεν στέκομαι μεμονωμένα σε αυτή την περίπτωση, ανέκαθεν, στέκομαι σε ότι οι γονείς είχαν μια νοοτροπία, όχι όλοι, αλλά αρκετοί γονείς, είχαν μια αντίληψη ότι επειδή οι ίδιοι μπορεί να είναι δικηγόροι, γιατροί και να έχουν, να έχουν ένα αλφα επίπεδο, έχουν μέσα τους την άτυπη υποχρέωση και ανάγκη, τη δική τους ανάγκη, μέσω των ίδιων, τα παιδιά τους να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Σου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, εδώ έχω το γραφείο μου. Τι, δεν θα πας να γίνεις και εσύ δικηγόρος? Και περνάνε μια άτυπη πίεση, έμεση άμεση πίεση, πολλές φορές είναι ξεκάθαρη αυτή η πίεση προς τα παιδιά τους, ότι πρέπει να γίνουν και αυτοί δικηγόροι. Και ότι άμα δεν γίνεις δικηγόρος, πάει, απέτυχες. Λες και αυτό είναι το νόημα της ζωής. Αυτή η νοοτροπία, αυτή η κακή νοοτροπία, πρέπει να πάψει να ισχύει. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα ακόμη γεγονός που φαίνεται ότι έχει άμεση σχέση με όλο αυτό. Κατά μία έννοια έχει άμεση σχέση. Γιατί οι δύο 17χρονες μαθήτριες λυκείου προέβησαν σε αυτό το γεγονός της απόπειρας αυτοκτονίας, που είχε ως αποτέλεσμα η μία από τις δύο να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στα σημειώματα που άφησαν τα κορίτσια αναφέρεται κατάθλιψη. Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Βασίλη Τσακύρογλου στο πρώτο θέμα. Στην Ελλάδα, μόλις το 2025, πριν από έναν χρόνο δηλαδή, καταγράφηκαν 579 περιστατικά αυτοκτονίας, με 20 έως 30 απόπειρες να αντιστοιχούν σε κάθε αυτοκτονία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2022, ένας στους 6 θανάτους νέων 15 έως 29 ετών οφειλόταν σε αυτοκτονία, καθιστώντας τη δεύτερη αιτία θανάτου μετά τα δυστυχήματα. Το Υπουργείο Υγείας έχει αναπτύξει εθνική δράση για την ψυχική υγεία των νέων, εστιάζοντας και στον αυτοτραυματισμό, ο οποίος αφορά τουλάχιστον 1 στα 6 παιδιά στη χώρα. Και τώρα ερχόμαστε στο συγκεκριμένο γεγονός. Με τα ερωτήματα είναι πολλά για το πώς έφτασαν δύο νέα κορίτσια ηλικίας 17 ετών να οδηγηθούν σε αυτή την πράξη. Και βεβαίως να πούμε πως υπάρχει έτσι μια κουβέντα γύρω από τον φόβο των πανελλαδικών και γύρω από τον φόβο της αποτυχίας των πανελλαδικών. Φαίνεται λοιπόν, αυτό προκύπτει σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Βλαχουτσάκου και του Μαρίνου Αλιφέρη, πως υπήρχε μια πίεση στα κορίτσια, υπήρχε ένας φόβος μήπως και δεν καταφέρουν να πετύχουν στις πανελλαδικές. Και αυτό αναφέρεται σε σημείωμα που είχαν κρυμμένο στο ημερολόγιο τα δύο κορίτσια. Να πούμε ότι, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές και στο πρώτο θέμα, οι δύο φίλες πήραν τη μοιραία απόφαση από κοινού, αφού είχαν καταναλώσει, λέει, ποσότητα βότκας. Έγραψαν σημειώματα εξηγώντας τους λόγους που οδηγήθηκαν εκεί. Ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά ακούγοντας μουσική και έπεσαν στο κενό πιασμένες χέρι-χέρι. Να πούμε ότι αρχικά εντοπίστηκε στην τσάντα της κοπέλας που έχασε τη ζωή της και έμενε στην πολυκατοικία ένα σημείωμα.
Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, στο σημείωμα έγραφε ότι έχει κατάθλιψη, ότι αγαπάει τους γονείς της και ότι αυτή δεν φταίνε σε τίποτα. Η κοπέλα ξεκαθάρισε ότι δεν φταίνει οι γονείς της σε τίποτα. Και ανέφερε μάλιστα πως θεωρούσε ότι θα τους απογοητεύσει γιατί δεν θα πετύχει στις Πανελλήνιες. Δεν θέλω, λέει, να ζω σε αυτόν τον κόσμο, φέρεται να αναφέρεται στο συγκεκριμένο σημείωμα. Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα ημερολόγιο στο σπίτι της άλλης 17χρονης που παλεύει για τη ζωή της, και εκείνη έγραφε σε αυτό ότι έχει κατάθλιψη, ότι μπορεί να απογοητεύσει τους γονείς της στις Πανελλαδικές. Οι δυο τους φίλες φαίνεται ότι τα είχαν όλα προσχεδιασμένα, είχαν προσχεδιάσει την αυτοχειρία τους. Αυτό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η 17χρονη, η οποία, σύμφωνα με τον διοικητή του Ασκληπίου Βούλας, Εμίλιο Βουγιουκλάκη, στις 12.30 μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στα Επίγοντα, οι δύο ανήλικες, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών για πάνω από μία ώρα, η μία από τις δύο κατέληξε. Βεβαίως για το θέμα αυτό υπάρχει και η προανάκριση σε εξέλιξη από το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης. Υπάρχει και μια μαρτυρία ενός άντρα για το τι ακριβώς άκουσε και τι συνέβη εκεί στην περιοχή. Η ουσία πάντως είναι ότι οι Πανελλαδικές γεμίζουν φόβο τα παιδιά, γεμίζουν φόβο τους νέους. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία φαίνεται ότι η μία από τις δύο νεαρές ξεκαθάριζε ότι δεν ευθύνονται οι γονείς της, δεν υπάρχει κάποια ευθύνη στους γονείς της. Αλλά αν φύγουμε λίγο από αυτό το περιστατικό μεμονωμένα και δούμε την μεγάλη εικόνα, Βαγγέλη, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι ανέκαθεν, αυτό που είπες και εσύ, ανέκαθεν, οι γονείς είχαν, όχι όλοι, το τονίζω για να μην παρεξηγηθώ, όχι όλοι, αλλά αρκετοί γονείς είχαν τη γνωστή νοοτροπία, τι θα πει η γειτονιά, τι θα πούν οι γνωστοί και οι φίλοι μας, αν το παιδί μας δεν περάσει εκεί που θέλανε κατά βάθος οι ίδιοι να περάσει, κτλ. Έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις γονείς που δεν αντιλαμβάνονται το τι θέλουν τα παιδιά, το τι αγαπούν τα παιδιά, ποιος είναι ο δικός τους ο δρόμος, ποιον δρόμο θέλουν να διαλέξουν. Και έχουν την αντίληψη ότι πρέπει να ακολουθούν τα επαγγέλματά τους, πρέπει να ακολουθούν σχολές της δικής τους κατά βάθος αρεσκίας, για να περηφανεύονται μετά στις φίλες τους, στους φίλους τους, ότι το παιδί μου πέτυχε και πήγε εκεί που εν τέλει εκείνοι ήθελαν και όχι εκεί που ήθελαν τα ίδια τα παιδιά. Τα έχουμε δει πολλές φορές αυτά να συμβαίνουν. Πάντως να πούμε ότι υπάρχει και κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας στο σχολείο των δύο 17χρονων μαθητριών. Έτσι θα ερευνηθούν, φαντάζομαι, τα πάντα σε αυτή την περίπτωση. Αλλά σε κάθε περίπτωση μας έχει σοκάρει όλους το γεγονός ότι ακόμη εν έτη 2026 υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν νέοι και νέες που τους κυριεύει αυτός ο φόβος μιας πιθανής αποτυχίας στις Πανελλήνιες.

Πάντως, όπως αναφέρει και η Βασιλική Χρυσοστομίδου στο πρώτο θέμα, οι ειδικοί πάντως αποσυνδέουν τις πανελλαδικές από την αιτία τέτοιων ακραίων γεγονότων, τονίζοντας την ύπαρξη πολλαπλών επιβαρυντικών παραγόντων. Η εξεταστική πίεση, αν και στρεσογόνος, δεν αρκεί, λένε οι ειδικοί από μόνη της, για να εξηγήσει αυτού του είδους τις πράξεις. Σύμφωνα με την ψυχολόγο την Αλεξάνδρα Καπάτου, η υπερβολική προβολή τέτοιων περιστατικών στα ΜΜΕ, λέει, μπορεί να προκαλέσει μιμητισμό. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να λειτουργήσουν, λέει, υποστηρικτικά, προσφέροντας κατανόηση και αποφυγή πίεση στα παιδιά.

Σε κατάσταση σοκ βεβαίως το Πανελλήνιο από αυτήν την είδηση, λογικό και επόμενο. Μιλάμε για δύο νέα παιδιά, για δύο νέα κορίτσια. Η μία, όπως προαναφέραμε, έχασε τη ζωή της επί τόπου και η δεύτερη νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Να πούμε ότι οι συμμαθητές τους περνούν από το σημείο που άφησαν, που έγινε το συμβάν, και η μία από τις δύο άφησε και την τελευταία της πνοή και αφήνουν λουλούδια. Σοκαρισμένοι και οι συμμαθητές, σοκαρισμένοι και η σχολική κοινότητα από αυτήν την είδηση. Λίγες μόλις ημέρες πριν την έναρξη των φετινών πανελλαδικών. Εμείς, Βαγγέλη, δεν θα κουραστούμε να το λέμε ότι οι πανελλαδικές, ανέκαθεν, δεν είναι το τέλος μιας διαδικασίας. Είναι απλά μία από τις πολλές ευκαιρίες που θα δοθούν στη ζωή κάθε νέου και κάθε νέας και κάθε ανθρώπου γενικά. Δεν τελειώνουν τα όνειρα ποτέ. Δεν σταματά η ζωή σε μία άτυχη στιγμή. Πάντα κοιτάμε μπροστά. Πάντα παλεύουμε, προσπαθούμε να ξεπερνούμε τα εμπόδια και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Αυτό πρέπει να αντιληφθούν οι νέοι και οι νέες, και κοντά σε αυτούς και οι γονείς, και τα ίδια τα σχολεία, οι καθηγητές. Δεν επιβαρύνουμε έτσι το όποιο άγχος των νέων. Δεν τους βάζουμε μια άτυπη πίεση ότι πρέπει να πετύχουν. Οι πανελλαδικές, είπαμε, είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες στη ζωή κάθε νέου και κάθε νέας.

σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομία στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του σεφ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργετικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610 27 0051, ενημερώσου και στο www.delta360.gr.

Θα πάμε σιγά σιγά σε μια μουσική και διαφημιστική παύση, κλείνοντας την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, και θα επιστρέψουμε να δούμε τι είδους σεισμό προκάλεσε χθες ο Ακύλας με την εμφάνισή του, αλλά και γιατί οι πιθανότητες νίκης, αντί να αυξάνονται, μειώνονται, ποιο είναι το απόλυτο φαβορί, όπως επίσης θα σταθούμε και στο πολύ σοκαριστικό θέμα, στον τραυματισμό, τον σοκαριστικό αυτοτραυματισμό του Σταύρου Φλόρου από το Survivor. Έχουμε και επίσημη ανακοίνωση από την εταιρεία παραγωγής που αναφέρεται στο όνομα του παίκτη, το οποίο λίγο πολύ είχε γίνει γνωστό από την πρώτη στιγμή, αλλά δεν ήταν και δεν είναι είδηση για να διεκδικήσουμε πανηγύρια και πρωτιές. Έτσι, πρέπει να σεβόμαστε για κάποια πράγματα, Βαγγέλη, οπότε δεν υπήρχε λόγος να βιαστούμε να πούμε το όνομα πριν το κάνουν γνωστό από την ίδια την παραγωγή. Η ουσία εδώ είναι ότι έχει ξεπεραστεί ο κίνδυνος και αυτό κρατάμε. Θα δούμε όμως τι νεότερα έχουμε και γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση, όπως επίσης θα δούμε και άλλα θέματα, θα σχολιάσουμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις. Μείνετε μαζί μας έως τη 1:15.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζει σε μπέλια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Είναι δύσκολη η καθημερινότητα. Προφανώς πολλοί κόσμος σκέφτεται πώς θα βγάλει την καθημερινότητα, πώς θα επιβιώσει, αλλά ο ίδιος κόσμος και όλοι μας λίγο πολύ, είτε τα βγάζουμε δύσκολα είτε τα βγάζουμε λιγότερο δύσκολα πέρα, όλοι μας έχουμε ανάγκη από στιγμές ψυχαγωγίας, να το πούμε Βαγγέλη, από στιγμές ξεγνιασιάς, από στιγμές πιο χαλαρές, και όχι να είμαστε συνέχεια στην μαυρίλα, στην τσίτα και γενικά σε μια μιζέρη κατάσταση. Χθες η χώρα μας έτσι θέλησε να το ζήσει, να το απολαύσει. Ο Ακύλας πρόσφερε μια πολύ ωραία εμφάνιση και για αυτήν την εμφάνιση ευθύνεται, εκτός από τον ίδιο, θετικά πάντα ευθύνεται και ο Φωκάς Ευαγγελινός, ένας τολοακαρνάνας που του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για αυτό το οποίο πέτυχε μαζί με την υπόλοιπη αποστολή. Η χώρα μας είναι και πάλι στο τελικό, είναι στο τελικό και φέτος, για άλλη μια φορά, για άλλη μια χρονιά. Ωστόσο, τα στοιχήματα κάτι μετέφρασαν διαφορετικά από ό,τι όλοι εμείς, δεν ξέρω γιατί. Αλλά εκεί που η χώρα μας είχε πιθανότητες νίκης, Βαγγέλη, που άγγιζαν το 22-23%, ξαφνικά υπάρχει μια πτώση για τη χώρα μας. Παραμένουμε μεν στη θέση νούμερο 2, σταθερά στις πρώτες θέσεις, σταθερά σε θέσεις που οδηγούν σε, αν και δεν δίνονται μετάλλια,

Ιδανικοί αυτόχειρες. Βεβαίως επηρεασμένοι από το σπαρακτικό περιστατικό, τη σπαρακτική ιστορία των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Εμείς εκεί οι ντόπιοι το βιώνουμε και διαφορετικά, γιατί όλο και κάποιος γνωστός μένει, περνάμε, βλέπουμε, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και σήμερα πήγαν τα παιδιά στο 5ο Λύκειο, το σχολείο της κοπέλας που δεν ζει πια, και πήγανε με λουλούδια, με μια βαριά ατμόσφαιρα. Υπάρχουν οι φωτογραφίες, τις βλέπουμε, είναι το θέμα συζήτησης νομίζω σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως στην γειτονιά την δική μου. Οπότε, επειδή θα αναφερθούμε σε αυτό στο πρώτο μέρος, θα το πάμε έτσι, είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι, ας το πούμε σαν εισαγωγή, αν μπορεί αυτό το θέμα να έχει εισαγωγή.

Να πούμε λοιπόν δύο-τρεις σκέψεις με αφορμή όσα πολλά γράφτηκαν και καλά κάνουν και γράφτηκαν και γράφονται για την ιστορία των δύο 17χρονων κοριτσιών που έπεσαν από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Κοινός παρανομαστής σε πολλά κείμενα και σε πολλές συζητήσεις, το ακούω από χθες, είναι ένας πληθυντικός. Λένε πάρα πολλοί, μιλάνε σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο και λένε τι κοινωνία παραδώσαμε, τι κοινωνία φτιάξαμε, τι σχολείο έχουμε, τι πλαίσιο δώσαμε στα παιδιά μας, τι χτίσαμε και τι λάθος κάναμε. Γενικώς παίζει πάρα πολύ ο πληθυντικός. Το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο είναι κυρίαρχο εκεί, σε όλες τις ιστορίες, σε όλες τις διηγήσεις, σαν να έχουμε όλοι μαζί την ίδια ευθύνη για τη βαθιά άρρωστη κοινωνία. Με απόλυτο σεβασμό σε αυτή την ανάγκη πολλών που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τον πληθυντικό στα λόγια ή στα γραφτά, έχω να πω ότι δεν παραδώσαμε και δεν παραδίδουμε καμία τέτοια κοινωνία, γιατί απλά δεν συμφωνούμε με μια τέτοια κοινωνία. Το ότι ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο δεν σημαίνει ότι τον αποδεχόμαστε και πολύ περισσότερο ότι τον κληροδοτούμε στα νέα παιδιά. Αφήνουμε στην επόμενη γενιά ό,τι καλύτερο μπορούμε, αλλά όχι τη σαπίλα και τα διέξοδα αυτού του κόσμου. Σαπίλα και αδιέξοδα που πολλές φορές το λέμε, το έχουμε πει, βασίζονται στα συστατικά αυτού του κόσμου. Όταν υπέρτατη αξία είναι το κέρδος, η ατομική ανέλυξη με κάθε μέσο, η ατομική ευημερία, η ατομικότητα γενικώς, αγνοώντας το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συμβαίνουν αυτά, τότε θα συμβαίνουν αυτά. Και εμείς ως νεότεροι, κάποτε που ήμασταν, επιλέξαμε τι από όλα όσα μας παραδίδονταν θα παραλάβουμε από τους παλιότερους. Όχι τα πάντα. Δεν επιλέγεις ποτέ τα πάντα, αλλά αυτό που αξιολογήσαμε ως θετικά, μοναδικά, πρωτοποριακά, χρήσιμα, ιδεατά. Έτσι κι εμείς με τη σειρά μας διαλέγουμε να παραδώσουμε στους επόμενους θετικά, χρήσιμα και πρωτοποριακά. Και ναι, υπάρχουν τέτοια πολλά μέσα στην σαπίλα και το άγριο κυνηγητό του κέρδους, της προβολής και της επίπλαστης καταξίωσης, όπως λανσάρεται και πασάρεται από παντού. Είχαμε κι εμείς να διαλέξουμε και να αποδεχτούμε σάποιες ιδέες, αλλά αρνηθήκαμε. Η γενιά του 40 μας παρέδεσε τους δοσύλλογους, αλλά εμείς διαλέξαμε τους κομμουνιστές και σαριανείς. Η γενιά του 60 μας παρέδεσε τους ρουφιάνους θυρωρούς της Χούντας, εμείς όμως διαλέξαμε τους κρατούμενους της Γιάρου. Η γενιά του 70 μας παρέδεσε τους φιλήσυχους κυρπαντελίδες, εμείς όμως διαλέξαμε τα παιδιά, 17χρονα και εκείνα, που ήταν στο Πολυτεχνείο. Πολλά από αυτά που ήταν στο Πολυτεχνείο. Και οι επόμενες γενιές μας παρέδωσαν πολλά δίπολα. Αλλά πάντα διαλέγαμε το χρήσιμο, το πρωτοποριακό και το θετικό. Και τότε η κοινωνία ήταν μία, με πολλές αποχρώσεις. Αυτοί μας παρέδιδαν ποικιλία υλικού και ποικίλα υλικά, εμείς διαλέγαμε. Και τα επιλέγαμε όλα αυτά επειδή μας βοηθούσε ένα οικογενειακό και κυρίως ένα κοινωνικό περιβάλλον που χωρούσε αλληλεγγύη και συντροφικότητα, που είχε για μόδα την ομαδικότητα και πρότυπα ηρωικές μορφές, χωρίς εισαγωγικά η λέξη. Όχι πλαστικό.

ποιημένος influencer. Ένα περιβάλλον που σε έσπρωχνε στο συλλογικό. Δεν γλίτωνες καθόλου από όλο αυτό. Και προφανώς δεν προσπαθούμε να διαχωρίσουμε κληρονόμους και κληροδότες, αλλά η διατήρηση της απείλας που παραδίδουμε στα παιδιά μας, όπως λέμε από χτες, δεν οφείλεται σε όλους. Δίνεται μια μάχη καθημερινά από πολύ κόσμο. Το βλέπω, το αντιλαμβάνομαι, το προβάλλουμε εδώ όσο μπορούμε, για να κρατηθεί αυτός ο κόσμος μακριά και η χρήση του πληθυντικού τους αδική και τους ισοπεδώνει. Ας αναγνωρίσουμε τουλάχιστον τη διακριτή αυτή γραμμή και ας επιστρέψουμε, και ας επιτρέψετε, και ας επιτρέψουμε όλοι σε κάποιους να απέχουν από προβληματικές κληρονομιές. Ας τους αναγνωρίσουμε ότι προσπαθούν να παραδώσουν λαμπερά παραδείγματα και όχι πρόχειρα θιασιδώματα και μέτριες καταστάσεις. Γιατί πολλές επιλογές μας οδηγούν στη σαπίλα. Είτε είναι ορατές, π.χ. εκλογές, είτε είναι αδιόρατες, π.χ. αξίες. Δεν πρόκειται να γίνω λοιπόν εγώ, φαντάζομαι κι άλλοι, συνιδιοκτήτης μιας νοσηρής κοινωνίας την ώρα που μάχομαι εναντίον της. Μη με χρεώνετε σε αυτούς που την αποδέχονται, τη διατηρούν και την κληροδοτούν. Ή ακόμα και με αυτούς που την καταδικάζουν στα λόγια και στα κείμενα, κάποτε ως άλοθη και κάποτε ως ενοχές. Η αποτυχία της κοινωνίας δεν μου ανήκει. Με αφορά, με επηρεάζει, με διαμορφώνει δυστυχώς, αλλά δεν θα την αποδεχτώ. Και ένα υστερόγραφο. 17 χρόνια δεν βρέθηκε κάποιος, κάποια, κάτι να πει και να δείξει στα δύο αυτά παιδιά ότι όλα θα μπορούσαν να γίνουν αλλιώς. Δεν υπήρξε μία στιγμή, ένα παράδειγμα που θα άνοιγε ένα διαφορετικό παράθυρο. Δεν μπορεί με τίποτα να χωρέσει το μυαλό μου ότι το μόνο βήμα που είχαν να κάνουν αυτά τα δύο παιδιά ήταν στο κενό.

Εδώ η Θάκη του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, η στίχη, η Θέμης Καραμουρατίδης μουσική, Νατάσα Αποφίλιου τραγουδάει. Βασίζεται σε μια αντίστοιχη ιστορία, αν θυμάμαι καλά, για ένα παιδί στην Θεσσαλονίκη που πάλι από κάποιον όροφο τα έβλεπε όλα μαύρα και προτίμησε να κάνει το βήμα στο κενό. Με τους πληθυντικούς θα βάζουμε σήμερα. Παίζουν πάρα πολύ οι πληθυντικοί από χτες σε όλες τις αναρτήσεις, το βλέπω. Καταλαβαίνω, δεν τα λέω όλα αυτά για να διαχωρίσω, να φανώ υπεράνω ότι τα είπαμε, κουνήσαμε και το χέρι και όλα τα υπόλοιπα. Από πραγματική αγωνία και από βαθιά πίστη ότι όλο αυτό πληθυντικό θέλει για να λυθεί. Δεν λύνεται αλλιώς, είναι άκρος συλλογικό και κοινωνικό. Απλά βάζω την διάσταση του συλλογικού, όχι όποιο συλλογικό να είναι. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα ή όποια συλλογικότητα ή όποια ομαδικότητα. Θέλει πολύ συγκεκριμένη συνταγή για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό. Και επειδή βλέπω τους πληθυντικούς από χτες και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, αλλά καταλαβαίνω και το πώς το λέει ο καθένας και πώς το γράφεται, γιατί μου λέτε πολύ και εγώ πληθυντικό χρησιμοποίησα. Η αίσθηση αποτυχίας μιας γενιάς, αυτή η φράση χρησιμοποιείται, τη βάζουμε σε εισαγωγικά, αποτυχία μιας γενιάς. Μήπως είναι φράση καμουφλάζ για αποτυχημένες επιλογές δικές μας εδώ των μεγαλυτέρων, μήπως κρύβει πραγματικές αστοχίες, φρούδες, ελπίδες, επιλογές μέτριες ή ανοχές στο σάπιο και αμάστητες δικαιολογίες. Μήπως αυτή η πληθυντική είναι μια ένοχη τζούφια αυτοκριτική που ενεργοποιείται με χρονοδιακόπτη σε τραγικές καταστάσεις, όπως τώρα. Και ξαναλέω, δεν μιλάω υπεράνω και δεν νιώθω αδιάβλητος από τη σάπηλα γύρω μου, αλλά άλλο να την πολεμάω και άλλο να νιώθω κομμάτι της και να βάζουμε τους πληθυντικούς. Και τέλος, όσο παραλογισμός γονέων, σχολείου, κοινωνικού περιγύρου θα είναι για διακρίσεις από πολύ μικρή ηλικία μάλιστα, όσο το στίχημα θα είναι η πρωτιά, ο θρίαμβος των εξετάσεων και των πτυχίων, τόσο θα αυξάνονται οι ταράτσες. Όσο το κριτήριο οικογενειών και κοινωνίας θα είναι η επιτυχία και όχι η ευτυχία των παιδιών, τόσο θα αυξάνονται οι ταράτσες. Υπάρχει κι άλλος δρόμος, ξέρετε, προς τους μεγάλους τώρα, αυτό όχι προς τα παιδιά, της απλής συμμετοχής, της εναλλακτικής παρουσίας, της πιθανότητας να μπορεί να γίνει και αλλιώς όλο αυτό, της καλλιέργειας του άλλου ταλέντου, της διαφορετικής οπτικής. Χωράνε όλες οι δυνατές εκφράσεις σε κάθε δράση της ζωής μας, κάθε προσωπικότητας, ακόμη και η εφηβική παλαβομάρα. Η διαφορετική ματιά, η κλίση, η διαφορετική, η αντίληψη διαφορετική. Χωράει ακόμη και αποτυχία ως έναρξη μιας νέας προσπάθειας. Και αυτό μες στο πρόγραμμα είναι. Θα αποτύχει. Και τι έγινε. Νέα παιδιά στα 15 και στα 17 και πρέπει να έχουν προφήσεις στα αγγλικά, ίσως και δεύτερη γλώσσα, πτυχίο, επιτυχία στο ατομικό ή ομαδικό άθλημα και κάποιο μουσικό όργανο. Γιατί, ποιον κάνουν ευτυχισμένο όλα αυτά μαζί, ταυτόχρονα, σε αυτή την ηλικία. Ποιος όρισε ότι ένα παιδί είναι ικανό να τα κάνει όλα αυτά στα πρώτα 17 χρόνια της ζωής του. Ποιος το έχει αποφασίσει αυτό. Ποιοι ειδικοί λένε κάντε το. Και ξεπαραδιάζονται οι γονείς για να τα προλάβουν όλα αυτά, γιατί και εκεί είναι το μαρτύριο. Χτυπάει και εκεί και αντανακλάται επίσης στους μαθητές, στα νέα παιδιά, όλος αυτός ο αγώνας. Ανήκω στη γενιά που δεν είχαμε αυτές τις πολυτέλειες. Όλα αυτά που περιγράψαμε τώρα εδώ. Κάναμε τα βασικά και μετά ελεύθερος χρόνος για παιχνίδι, για βλακίες, για παρατήρηση, για ανακάλυψη και για όνειρα. Μεγαλώντας ήρθε η συνειδητοποίηση και ο αγώνας, η κοινή προσπάθεια, το κοινό όραμα, η παρέα για όλα αυτά και με όλα αυτά. Η αλλαγή της κοινωνίας, το όραμα για μια άλλη κοινωνία. Πέστε τον παρούφα, πέστε το ψευδέστηση, όμως αυτό υπήρχε. Αυτά μας κράτησαν μακριά τις ταράτσες.

Ιστορία ενός 19χρονου, αυτό περιγράφει, παιδιού που σε πολύ πιο δύσκολες εποχές από τις δικές μας, με την έννοια ήταν καθαρός ο αντίπαλος με όπλο που σκότωνε, προσπαθούσε να βρει τον εαυτό του.

0: Νατάσα Παπαδοπούλου, η τραγουδίστρια, και εδώ Νατάσα. Ελληνοφρένεια, αυτό που ακούμε σήμερα. Επηρεασμένη προφανώς, όπως όλοι μας, νομίζω είναι ένα ιδιαίτερο θέμα και πολύ βαρύ. Δύσκολο στη διαχείριση, κανείς δεν έχει την εύκολη συνταγή σε όλα αυτά και προφανώς δεν είναι μόνο ένας ο λόγος ή μια αιτία που κάποιο παιδί και κάποιος άνθρωπος γενικώς, αλλά και κάποιο παιδί έφηβο που δεν έχει δει τίποτα από αυτήν τη ζωή και παίρνει την απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του. Δεν είναι μία η απάντηση, προφανώς, όμως προσπαθούμε να δώσουμε εξηγήσεις με συλλογικό τρόπο, ότι θα μπορούσε με κάποιο τρόπο η απάντηση να είναι συνολική, συλλογική, μέσα από συμμετοχή. Ποτέ κανένας μόνος του δεν κατάφερε πάρα πολλά και αν τα κατάφερε κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι δεν ήταν αυτή η λύση και δεν έχει καταφέρει τελικά τόσα πολλά. Η διάδραση, η συμμετοχή, το ζήμωμα, ο τσακωμός, η σχέτιση με άλλες απόψεις, με διαφορετικές απόψεις. Γενικώς αυτό έχει και μια πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά και θες να ζεις κάθε μέρα για να το αντιμετωπίζεις. Αυτό σε κρατάει μεταξύ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σαλμάς και Καραγκούνης διαθέτουν τα μεγαλύτερα εισοδήματα. 10 εκατομμύρια ευρώ επένδυσε σε ακίνητα ο Αγρινιώτης νομικός και ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Αράκης. Με 23 εκατομμύρια ευρώ δίνουμε νέα πνοή στη μικρή επιχειρηματικότητα της Δυτικής Ελλάδας, δήλωσε από το Αγρίνιο ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Διατηρούνται τα δρομολόγια των χωριών και τα εισιτήρια στη τιμή του 1 ευρώ, ανάσα για πριβατικό κοινό και αστικό κτέλ Αγρινίου ή επιδότηση του Δήμου. Διπλή ανακοίνωση του Κώστα Πιστριόλα για την πλωτή εξέδρα του Τρίτωνα, αλλά και την αύξηση του νερού. Άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του Δήμου Αγρινίου για πυρκαγιά στην Ερμίτσα. Ηλικιωμένος έπεσε στο λιμάνι με το δίκυκλό του και πνίγηκε, πενθούν στην ιερή πόλη του Μεσολογγίου. Άντρα στην περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας έκανε το σπίτι του οπλοστάσιο, τον έκαψε καταγγελία της πρώην συντρόφου του. Σε κλίμα συγκίνησης, η γυμναστική εταιρεία Αγρινίου τίμησε τη μνήμη του πρώην προέδρου της, Νίκου Γράψα. Κατάμεστος ο δημοτικός κινηματογράφος Άνεση στην πρεμιέρα της ταινίας, ο φόβος λείπει μόνον για την έξοδο του Μεσολογγίου. Θριαμβευτική παρουσία του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών και K20. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Στην ψηφιακή της εποχή.
3: New York. New York. New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε!
5: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
7: Εδώ Ελληνοφρένια. Στο 211-1080-880 μπορείτε να ζητάτε και παραγγελιές, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα, για να τις φτιάξουμε, να τις επιμεληθούμε, να τις ακούσουμε την Παρασκευή. Θα πάμε να ακούσουμε τον πρώτο λαό. Συνήθως τον ακούμε νωρίτερα, αλλά σήμερα το έχουμε ανατρέψει ελαφρώς. Οπότε τώρα σειρά ο πρώτος λαός.
8: Αποστόλη μου, γεια σου.
9: Γεια σου.
8: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
9: Με ποιον?
8: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
9: Ναι.
8: Αμα την πάτησα.
9: Γιατί?
8: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
9: Είχε ρεματιά, ναι. Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
8: Μπράβο.
10: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
11: Σας ευχαριστώ.
8: Τώρα το κατάλαβα, γιατί τρόμαξα.
9: Ναι.
8: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο άλλος ο θαλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κλιματοεπίθετο. Και άλλοι. Τέλος πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου είχες το πρόβλημα.
9: Ναι, ναι, έχει, έχει, μην ανησυχείτε.
8: Εντάξει, νόμιζα το βουλιάξανε.
9: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας. Είμαι, ναι.
12: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
8: Θα έρθει και
9: με. Δεν έχω εισιτήριο. Αν κάποιος θέλει κάτι να μου δωρήσει, ευχαρίστως.
8: Ρε μαλάκα, δεν είναι εισιτήριο, σου στείλουμε ένα. Πώς κάνεις έτσι?
9: Δεν έχω, αλήθεια.
8: Υπάρχουν όμως άμα θες. Μην είσαι τσίπης, τόσα λεφτά βγάζεις.
9: Τι υπάρχουν, με 300 ευρώ υπάρχουν.
8: Αλήθεια?
9: Ναι.
8: Ω, καλό μαλάκα. Εγώ με ένα κατοστάρικο που το έχω πάρει, το δίνω 2,50 μαυραγωρήθηκα.
9: Καλός μαλάκα, σε μπράβο. Με ένα κατοστάρικο και εγώ θα ερχόμουν, θα κάνω το μάγκα, μπράβο.
8: Θα σου πω, κάντε ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσουν ο Άδωνης.
9: Ήταν ο Άδωνης όμως, λέει ότι δεν ήταν.
13: Εμείς χαμπάμε στα έργα.
14: Γεια σου, Αποστολή.
9: Γεια σου, λέ.
14: Τι κάνεις?
9: Καλά, εσύ?
14: Έχω ένα λεπτό για να διαφημίσω μια παράσταση.
9: Για πες λίγο, με ενδιαφέρει αυτό που λες.
14: Πριν δώσω όμως τηλέφωνα και διευθύνσεις και όλα αυτά, θέλω να πω στα σοβαρά δύο πράγματα, γιατί όσο και να μην έχεις ανάγκη με τέτοια πορεία, να μην έχετε ανάγκη από καλά λόγια, εγώ θέλω να τα πω, γιατί τις τελευταίες 5-6 ημέρες που μας καλούν στο τηλέφωνο στο σύλλογο για να μάθουν πληροφορίες για την παράσταση, εισπράττουμε την καλή διάθεση και την άβρα και την εμπιστοσύνη, την οποία προφανώς έχετε χτίσει εσείς όλα αυτά τα χρόνια.
9: Α, για πες, τι λένε.
14: δύο κοπέλες μου είπαν, εγώ προσπαθώ να του εξηγήσω ότι είναι ένας προάβλιος χώρος σαν θερινός κινηματογράφος και μου λέει, μη μας λες άλλα, βάλε μας ο κλαδόν. Ένα άλλο παλικάρι μου λέει, και στη χωματερή δίπλα θα ήσασταν και εγώ θα ερχόμουν. Ένα άλλο παιδί μου λέει, προσπαθώ όλο το χειμώνα να πάω να το δω, αλλά επειδή δουλεύω εδώ Ανατολική Αττική και είναι κέντρο, δεν προλάβει να λέει τις Τετάρτες και θα έρθω τώρα. Και πολλά τέτοια, αυτό που σου λέω ότι το έχετε χτίσει εσείς, και έτσι το εισπράττουμε αμέσως και εμείς. Με εμπιστοσύνη και του κόσμου την καλή διάθεση να κατέβει στην παράσταση. Λοιπόν,
9: δεν καταλαβαίνω όμως με αυτά και με αυτά ποια παράσταση θες να διαφημίσεις. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
14: Αποστόλη Βαφαγιάννη, Εντετσόλια Μπαν, την Αρτέμιδα, στη Λούτσα, στη Βραβρώνα, πείτε το όπως θέλετε, όλα είναι μέσα. Και τι η λέτε. Λούτσα και η Αρτέμιδα και η Βραβρώνα.
9: Για πες, έκπληξη μου κάνει αυτό που λες. Πότε είναι?
14: 30 Μαΐου, Σαββατόβραδο, στις 9 η ώρα ξεκινάμε. Το τηλέφωνο πάρτε μολύβι για περισσότερες πληροφορίες είναι 6-9-3-2-4-40-9-50 στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος. Στη Βραβρώνα μας γνωρίζουν, τώρα θα μας μάθουν και από άλλες περιοχές. Έρχονται και από την Παλίνη, από ό,τι ξέρω, έρχονται και από το Κίζη, έρχονται και από το Χαλάνδρι. Και νομίζω ότι θα είναι μια από τις όμορφες στιγμές και για το Σύλλογο και για εσένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Άντε, να έρθουμε, ρε παιδάκι, να έρθουμε να σας δούμε και από κοντά.
14: Εσύ τα αποφάσισε τελικά, θα έρθει.
9: Φτιάχνω το πρόγραμμά μου.
14: Εντάξει, για δες το.
9: Κάπου θα το στριμώξω.
2: Αποστόλη,
9: έλα.
2: Από Χανιά, θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
9: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα, ωραία, εντάξει.
2: Ναι, μερακλείδικα, πολύ μερακλείδικα, εντάξει.
9: Οκ, okay, να το δούμε.
2: Ναι.
9: Ναι, χαρά σου, κουράγιο.
11: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Το τελευταίο ισχύει, πώς να είμαστε. Θα γίνουμε τώρα λίγο καλύτερα γιατί θα φτιάξουμε μια εικόνα, βοηθάει πολύ το ραδιόφωνο σε αυτά. Φανταστείτε όλο αυτό που περιγράφει.
15: Άκου που τρελάθηκα. Είμαι μια μέρα σπίτι και κάνω την πρωινή μου γυμναστική. Ο κάθε πρωί κάνω διάδρομο και είμαι σε καλή φόρμα. Θα σας λέω ως Υπουργός Υγείας να αθλείστε τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα, διότι αυτό θα σας δώσει πολύ καλύτερη ζωή, πολύ καλύτερη ψυχολογία, ευεξία, τα πάντα.
16: Ναι, πρέπει κάτι να κάνετε γι' αυτό, γιατί τώρα
15: την ώρα που έκανα το πρωινό μου διάδρομο, ήταν στην τηλεόραση του Sky μία κυρία βουλευτής του Πασόκ που λένε Μιλένα Αποστολάκη.
16: Μάλιστα.
15: Και εκείνη την ώρα που ήταν η κουβέντα για το αν θα έρθουν οι αιτήσεις ασυλίας των βουλευτών της Νέας με τον ΟΠΕ, και με λέει η κυρία Αποστολάκη, κρύβονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πίσω από την ασυλία. Ξέρεις πόσο ταράχτηκα.
17: Θα καταρρεύσω.
15: Λίγο να μπουρδουκλωθώ και να χτυπήσω το διάδρομο.
16: Επικίνδυνα πράγματα.
15: Ναι, πώς δεν τραυματίστηκα.
7: Μάγιο είχε να ταραχτεί από τη Μιλένα Αποστολάκη που είπε αυτό που είπε η κυρία Αποστολάκη. Έκανε διάδρομο, έβλεπε και την τηλεόραση. Όλα αυτά δεν θέλει και πολύ. Μια αναπαραπάτημα. Έχουμε δει άπειρα βιντεάκια τα οποία φεύγει εκεί όπως είναι και επιταχύνεται και με το διάδρομο. Τον σπρώχνει απέναντι στον τοίχο, πέρα σα πέρα, όπως λέμε, και δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Όλο αυτό. Ευτυχώς όμως κράτησε την ισορροπία του. Είχε άγιο, φαίνεται. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Και έτσι τον έχουμε που είναι έτσι ακμαίος, γιατί γυμνάζεται κάθε πρωί, κάνει διάδρομο και τον απολαμβάνουμε και είναι εκεί για να ρυθμίζει τα θέματα υγείας με μοναδική επιτυχία. Έχουν βαφτεί πολύ τύχη. Και δεύτερον, να λέει για την αριστερά το αγαπημένο του θέμα. Και τώρα, επειδή έχουμε και φοιτητικές εκλογές σήμερα, το πήγε με αφορμή κάτι γεγονότα παλαβών στην Θεσσαλονίκη χτες και στο Δυτικής Αττικής πάλι χτες. Με αφορμή αυτά τα γεγονότα, το καλύτερό του να ξεσπαθώσει κατά συνολικά της αριστεράς.
15: Και καταλήψεις έχουν σταματήσει και βιβλιοθήκες έχουν χτιστεί και οι φοιτητικές αστίες ξαναφτιάχνονται. Φυσικά με αντιδράσεις, με ξύλο, με υποπυλακισμούς, με τη βία της αριστεράς. Η αριστερά, ο κόμμας νομίζει ότι η αριστερά είναι κάποια ειρηνική ιδεολογία. Η αριστερά ως ιδεολογία είναι σύμφωτη με τη βία. Από τη Γαλλική Επανάσταση και τη Γαλλική Αριστερά στην Επανάσταση τη Γαλλική του 1789 μέχρι την Μαρξιστική Επανάσταση του Οκτωβριανή της Σοβιετικής Ρωσίας, από την Επανάσταση των Ερυθμών Χμέρ, του Μάο Τσετούγκ ή οποιοδήποτε άλλο στον κόμμα κομμουνιστού, μόνο αίμα και βία φέρνει η αριστερά. Η αριστερά είναι σύμφωτη με τη βία. Δεν είναι ειρηνική ιδεολογία, είναι ριζοσπαστική και επαναστατική ιδεολογία. Τη θέλει, τη βία την καλλιεργεί. Και αυτό που βλέπετε σήμερα, εικόνες που δείχνετε, είναι απλώς αριστερή. Βία, τι
7: καλά τα λέει, έπρεπε κάποιος να τα πει. Τώρα μόνο η αριστερά έχει βία σε αυτόν τον τόπο και στους άλλους τόπους. Δεν είναι ο Νετανιάχου αριστερός? Όλοι το ξέρουν αυτό, ο Τραμπ δεν είναι αριστερός? Μην πάμε εδώ και στους δικούς μας. Δεκαετίες πριν εδώ στην Ελλάδα τι γίνονταν. Πολύ σωστά τα λέει για όλα αυτά η αριστερά. Και βλέπω τώρα στις οθόνες εδώ που έχουμε ανοιχτές, έχει βγει παγωτό με γεύση Eurovision. Δεν το ξέρατε, όχι ούτε εμείς. Ένα παγωτό τζίδικο στην Αργυρούπολη. Έχει παγωτό που τον λέει Φέρτο. Και έχει γεύση Eurovision. Τώρα, τι γεύση μπορεί να έχει Eurovision? Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα. Μια κρέμα βλέπω άσπρη και από πάνω έχει κάτι σαν πορτοκαλί που φορούσε ο Ακύλας. Τιγρέ, πώς να το πω, ξέρω τι χρώμα ήταν. Πορτοκαλί μάλλον. Όλο αυτό λοιπόν κάποιος ευφύης έμπορας, επιχειρηματίας, το ονόμασε φέρτο, το λέει παγωτό με γεύση Eurovision. Θα πάνε όλοι, θα αγοράζουν τώρα εκεί να φάνε το παγωτό το συγκεκριμένο. Αυτή η βλακεία σε αυτό το σύστημα είναι τόσο ωραία, τόσο διασκεδαστική, αρκεί να μην τσιμπάει στα σοβαρά ο πολλής κόσμος. Αν το δέχεται έτσι επιδερμικά, αλλά αμέσως οτιδήποτε έρθει στον κάθε έναν εντελώς ανόητο και ηλίθιο μπορεί να το υλοποιήσει. Γι' αυτό είναι σύστημα ελευθερίας, γιατί μπορείς να κάνεις ό,τι βλακεία θες και οι άλλοι να καταναλώσουν τη βλακεία που εσύ σκέφτεσαι. Γιατί μπορεί το βράδυ το συγκεκριμένο μαγαζί να έχει ουρές απ' έξω. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία που είναι μια κρέμα με μια μπογιά από πάνω, ζαχαροπλαστικής. Ελπίζω ζαχαροπλαστικής. Να μην είναι καμιά ρεπουλίνη. Έχουν βάλει εκεί κανένα τέτοιο. Με γεύση Eurovision και το ονομασία του παγωτού φέρτο. Αλλά διακόψαμε την ιστορία και τη διήγηση για την κακή αριστερά που σκέφτεται μόνο τη βία.
15: Πάμε σε άλλο. Απλώς ο κόμμας στην Ελλάδα δεν ξέρει ιστορία, δεν ξέρει την αριστερά. Έχουν στο μυαλό διάφορα τραλαλαλα να πούμε και νομίζουν ότι είναι διάφορα παραμύθια. Η αριστερά είναι συνώνυμο της βίας σε όλη την ιστορία. Και του αίματος και της τυραννίας και του φασισμού.
7: Και του φασισμού. Ψύχρεμη ανάλυση. Πατάει και στην λογική αυτή η ανάλυση. Η αριστερά φταίει για το φασισμό. Δεν φταίει η δεξιά για το φασισμό, δεν φταίει ο φασισμός, δεν φταίει ο καπιταλισμός για το φασισμό. Όχι τέτοιες αναλύσεις. Διότι, όπως λέει ο ίδιος, δεν ξέρουν εδώ οι Έλληνες τι ακριβώς συμβαίνει. Έτσι τους έχει στο νου του, γι' αυτό πέτα αυτές τις αρλούμπες. Πιάνουν σε πολύ κόσμο. Να, αυτοί που θα πάνε να φάνε το παγωτό, νομίζω πολλοί από αυτούς μπορούν να ψηφίζουν και άδωνοι. Αντίστοιχο επίπεδου προσφορά και το ένα, πολύ χρήσιμο, και το άλλο, πάρα πολύ χρήσιμο. Και για να κλείσουμε αυτά, επειδή σήμερα έχουμε και φοιτητικές, άλλο ένα και τελευταίο απόσπασμα.
15: Επί Μητσοτάκη, επί αυτής της κυβερνήσεως, έχει δίκιο η αριστερά σε αυτό. Έχει μπει η αστυνομία στο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στο Απιθύτα περισσότερες φορές από όσο από το 1830 που ιδρύθηκε η Ελλάδα. Και εμάς, ειδικά στο Απιθύτα, αν θυμάστε που γίνονταν μεγάλη φασαρία με μια κατάληψη που κάναμε τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, θυμάστε καθόλου
16: λίγο. Πολύ καλά.
15: Τώρα γίνεται καταπληκτική βιβλιοθήκη και δεν μιλάει κανένας.
16: Μέχρι να ξαναπάνε αυτή και να την καταλάβω.
15: Εντάξει, θα τους μπουζουριάσουμε. Τι να κάνουμε, θα τους λάβουμε.
7: Μέσα όλοι θα τους μπουζουριάσουμε. Και επί Μητσοτάκη καμαρώνει κιόλας. Έχει μπει η αστυνομία περισσότερες φορές από όσες έχει μπει από το 1830, από το Καποδίστρια, που έχουμε κράτος, ας το πούμε άντε κράτος, επισήμως το κράτος. Όλο αυτό είναι για να καμαρώνει κάποιος σε μια βεβαίως εποχή που κυριαρχούν αυτές οι απόψεις και με τις φοβίες του ο κόσμος νομίζει ότι αυτό μπορεί να είναι η λύση. Η αστυνομοκρατία, η καταστολή, η αυστηροποίηση μέτρων, η καχυποψία απέναντι στον δίπλα, ο μη διάλογος, να μην ακούς τι λένε, να μην δεν εννοώ τα ξυλίκια που παίξανε αναρχικοί και εακίτες χθες. Αυτά προφανώς είναι καταδικαστέα και είναι και πολύ επικίνδυνα, γιατί δεν ήταν δύο-τρεις μπουνιές που ούτε αυτές δικαιολογούνται σε νοήμονες ανθρώπους και φοιτητές μάλιστα, το μέλλον του τόπου, αλλά εκεί ήταν ροπαλιές, πολύ άγριες. Ένα βίντεο που έχει κυκλοφορήσει είναι πολύ άγριο. Απορείς πως έχουμε μόνο αυτούς τους τραυματισμούς που έχουμε. Λάος, το δεύτερο μέρος ακολουθεί τώρα.
17: Καλή σας μέρα.
9: Γεια σας.
17: Ευστάθιος.
9: Στάθη.
17: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλημάρμαρο.
9: Θα πας.
17: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
9: Μάλιστα.
17: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε, ήσουν αγέννητος.
9: Ποια χρονιά.
17: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλημάρμαρο.
9: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
17: Αν ήσουν αγέννητος.
9: Ποια χρονιά.
17: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
9: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
17: Γι' αυτό είσαι μπέμπης ακόμη.
9: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
17: 87.
9: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
17: Ο παρών, ο ομιλών.
9: Α, 87 είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
17: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
9: Ναι, ξέρω τι
17: 34,
9: ναι.
17: 33, 22,
9: 38 και 8.
18: 38 και 8, 38. 39 και 9, 40 μονοπάτια με στα μάτια σου.
9: Τίποτα, τραγούδι.
17: 8 και 8, 16. Να φάς το γερομπότικα που πήγε να πετάξει. Καλημερίζω.
9: Να.
17: Γεια σας.
9: Έλα, γεια.
17: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
9: Εντάξει.
17: Πρόσεξε το.
9: Okay.
17: Στρίψιμο, καλημέρα.
19: Έλα, Αποστολή.
9: Έλα, φιλέ.
19: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά, κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως σου μαλακώνει. Έτσι.
9: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
19: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, α πούμε έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά γιατί άγελα, α πούμε καμιά μέρα.
9: Όχι, θα την πατήσω. Γελά εσύ, την πατάω εγώ, μπράβο.
19: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει, άγελα, μη την βγάζει κι αλλιώ.
9: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε, να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
19: Αυτό κάνουμε.
9: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
19: Μπράβο. Λοιπόν, κάνεις κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Δεν θέλω για το γιο μου.
9: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
19: Ναι, αυτός.
9: Το παιδί που μεγαλώνεις.
19: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
9: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
7: Να ακριβολογούμε. Αυτό είναι το. Σωστό. Θα πάμε τώρα λίγο στις υποκλοπές. Θα ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι έλεγε στη Βουλή. Είναι μια τριπλέτα ηχητικών. Μετά την συνέντευξη του Δημητριάδη, ένα απόσπασμα του Ανιψιού που έδωσε στη Real News προχθές την Κυριακή. Και μετά την ερώτηση που έκανε ο Αβραμίδης και την απάντηση του Μαρινάκη στο Press Room.
20: Εγώ κοίταξα τον ελληνικό λαό στα μάτια και τον διαβεβαίωσα ότι δεν γνώριζα απολύτως τίποτα για την παρακολούθηση όχι του Νίκου Ανδρουλάκη, κανενός πολιτικού προσώπου και κανενός δημοσιογράφου.
21: Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξή μου.
22: Ο δικηγόρος ο κ. Κεσές δημοσιοποίησε νωρίτερα μια ιδιαίτερα σημαντική αποκάλυψη. Την κατάθεση του Γρηγόρη Δημητριάδη τον Ιούνιο του 2024 στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σε αυτήν ο κ. Δημητριάδης υποστήριξε πως παρότι παραλάμβανε ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ, θα προωθούσε απευθείας τον Πρωθυπουργό, χωρίς να ενημερώνεται ο ίδιος για το περιεχόμενό τους. Η κατάθεση αυτή ουσιαστικά οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μοναδικός γνώστης των επισυνδέσεων σε κυβερνητικό επίπεδο ήταν ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Μητσοτάκης έχει δηλώσει δημόσια ότι δεν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις. Άρα προκύπτει ένα σαφές πολιτικό και λογικό ερώτημα. Ποιος από τους δύο λέει την αλήθεια, ο κ. Δημητριάδης ή ο κ. Μητσοτάκης?
23: Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στη δικαιοσύνη, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει τη δικαιοσύνη. Και η μόνη αλήθεια είναι η αλήθεια της δικαιοσύνης. Από εκεί και πέρα εσείς επισημαίνετε μια δίθεν αντίφαση για το παιχνίδι των εντυπώσεων. Άρα όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είτε πολιτικά κόμματα είτε δημοσιογράφους που παίζουν το παιχνίδι κάποιων πολιτικών κομμάτων, η συγκεκριμένη υπόθεση πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη σε ανώτατο επίπεδο έχει εκδώσει τρεις διατάξεις. Ας μάθουν επιτέλους κάποιοι να σέβονται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και ας προχωρήσουν παρακάτω, γιατί νομίζω ότι αυτή η αιμονή και επιμονή σε ένα θέμα που η ανώτατη δικαστική λειτουργία έχουν δώσει όλες τις απαντήσεις έχει κουράσει.
22: Μας συγχωρείτε για την επιμονή μας.
23: Όχι, δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ.
22: Μας συγχωρείτε,
23: επειδή δεν έχω κάτι παραπάνω να πω για αυτό.
22: Η δικαστική διαμάχη δεν αφορούσε αυτό και αυτό προέκυψε τελευταία. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε. Ποιος λέει ψέματα, ο κύριος Μητσοτάκης που λέει ότι δεν γνώριζε?
23: Κανένας δεν λέει ψέματα.
22: Δημητριάδης που έχει αποφασίσει, λέει ότι το γνώριζε.
23: Έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη. Ας το πάρετε κι εσείς απόφαση να ασχοληθούμε με κανένα άλλο θέμα.
7: Γιατί αυτό το θέμα μας τριμώχνει, δεν μας αρέσει καθόλου να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Δεν είναι θέμα τώρα εδώ που τα λέμε, επειδή ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού λέει ότι ναι, εγώ τα παραλάμβανα όλα αυτά, και ο Πρωθυπουργός που ήταν στο δίπλα γραφείο, ακριβώς ένα τύπο, μέσω τυχεία, λέει: εγώ δεν ήξερα τίποτα. Φτάνανε μέχρι τον Ανιψιό και διευθυντή του γραφείου του και δεν προχωρούσαν παραπέρα. Μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επειδή μας είχε πει τώρα Μπακογιάννη ότι ξέρει και τα μπετά που πέφτουν στην τάδε γέφυρα των Χανίων. Έχει μια μανία ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ασχολείται με όλα αυτά. Για ένα τόσο κομβικό θέμα, και όπως είπε και ο κύριος Δημητριάδης στη συνέντευξη στη Ρίαλ, ότι ήταν για. Προστάτευε, προάσπιζε την πατρίδα. Και γι' αυτό υπηρετούσε. Γι' αυτό παρακολουθούσε τον αρχηγό του στρατού. Τι ήταν ο αρχηγός του στρατού, και έπρεπε να τον παρακολουθήσει μια υπηρεσία για να προστατεύσουμε την πατρίδα. Τούρκος. Έλληνας, από ό,τι ξέρω, φλόρος. Καρά Έλληνας. Πολύ Έλληνας. Δεν στέκουν όλα αυτά μαζί, θέλω να πω, αν τα βάλουμε δίπλα δίπλα. Θα πάμε στον Τσακαλώτο, Ευκλήδης Τσακαλώτος, στο πλαίσιο της αυτοκριτικής που κάνει. Τον ρώτησαν για κάτι κακό, αν υπήρχε, σιγά τώρα, στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: άλλο τρόπο.
3: Το δικό σας λάθος ποιο ήταν?
0: Λάθη κάναμε πάρα πολλά.
3: Το κομβικό, το πιο σημαντικό.
0: Έχω πει ότι αναγκαστήκαμε ακόμα και με στόχους, για τους δημοσιονομικούς στόχους, χαμηλότερους από ό,τι είχε δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά δεν είχε ολοκληρώσει τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή και άρα έπρεπε να αυξήσουμε κάποιους φόρους. Και σε αυτούς τους φόρους δεν επιλέξαμε πάντα τους καλύτερους που θα μπορούσαμε να είχαμε επιλέξει. Μπορώ να σας δώσω παραδείγματα. Αλλά δεν δέχομαι τη συζήτηση ότι ανεβάσαμε τους φόρους επειδή έτσι θέλαμε. Ανεβάσαμε τους φόρους γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε ολοκληρώσει τη δημοσιονομική αναπροσαρμογή.
7: Όλα τα απέδω. Και ότι δεν θέλαμε να βάλουμε φόρους, αλλά τους βάλαμε. Και δεύτερον, ότι δεν ήταν σωστή αυτή η φόρη που βάλαμε, δεν το μελετήσαμε πολύ. Γιούχου. Και επίσης δεν φταίνε αυτή, φταίει η προηγούμενη κυβέρνηση. Μα η προηγούμενη κυβέρνηση έφυγε για αυτό το λόγο. Όταν ήρθε αυτή η κυβέρνηση, δεν μας είπε, ενώ του Τσίπρα το 2015, ότι οι προηγούμενοι έχουν αφήσει ένα χάλι στους φόρους και εγώ θα τους ανεβάσω ή θα κόψω. Γιατί κόπηκαν και διάφορα επιδόματα, όπως όλοι ξέρουμε, και τα παρακολουθούμε συνεχώς. Όλα μαζί. Μια τρικυμία στο αριστερό κρανίο του Ευκλήδη Τσακαλώτου υπάρχει, όπως και στα υπόλοιπα στελέχη. Φτάσαμε στο τέλος. Για σήμερα θα πάμε στον λαό, το τρίτο μέρος, διαφημίσεις, μαγκαζίνα, εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
9: Όπα, ναι, παρακαλώ.
4: Σε μουά, τι κάνεις?
9: Καλά εσύ, κρυωμένη είσαι?
4: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
9: Τι κάνεις?
4: Καπνίζω.
9: Τι καπνίζεις?
4: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
9: Κανονικό ή άσφερο?
4: Εσένα τι σε νοιάζει?
9: Τίποτα. Επειδή έχεις παιδί, γι' αυτό.
4: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή που το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
9: Αυτά πώς προκύψανε τώρα?
4: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Για δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί ή έχεις παιδί. Το καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
9: Συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Συγγνώμη, sorry.
4: Και τι σημαίνει δηλαδή, ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου, δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα?
9: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε εκεί ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
4: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
5: Έλα, Αποστόλη μου.
9: Έλα, φιλέ.
5: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρεις, με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει η ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Εύχομαι τα παιδιά από το Ανατολικό Λονδίνο, καταλαβαίνεις για ποιους μιλάω, τα οποία μεγαλώσανε μέσα από την εργατική τάξη και κάποτε μετά τις συναυλίες τους πηγαίνανε οι εργάτες, θα πούνε τίποτα για την Παλαιστίνη. Γιατί οι Iron Maiden έχουν εμφανιστεί με μαντήλες. Εύχομαι οι Iron Maiden που είναι κάτι σαφές, πιο πολιτικοποιημένο και κοινωνικοποιημένο ως Μετάλλικα, να πούνε κάτι και εύχομαι και το κοινό να είναι λίγο καλύτερο. Θυμίζω ο Roger Waters, θυμίζω ο Bruce Springsteen, θυμίζω τους Rage Against the Machine και όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και πολιτική.
24: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
9: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να είναι στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
24: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάσου ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τ' άλλα. Και αυτό πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε τη πουτάνα, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
9: Δημοψήφισμα, να κάνουμε δημοψήφισμα.
24: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, ας το ξέχασε το.
9: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
24: Έλα μωρέ παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάζ. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
9: Δεν έχει ανάγκη η ζωή.
25: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
24: Τσίπρα, δαγκωτό.
26: Από τη μια τα καδάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
9: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
26: Αν δείχνει η Τουρκιά, τι νερόβρα στο πράγμα, πώς το λέμε αυτό?
9: Άσε με, παιδί μου, νερόβρα στο πράγμα.
26: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
9: Άσε τώρα του κομπλεξικού εκεί, τι ζηλιάρδε.
26: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα τη 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε. με να ανεβάζουνε Τούρκοι μένανε. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
9: εκεί,
26: ο,
9: εκεί
26: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέγω εγώ δικό μου είναι αυτό.
9: Α, δεν αμυνώ.
26: Η πύργη της Βαβέλ είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με τους καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής. Να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμασπας.
9: Α, έχω και αποψούλα, ε. Α, και άποψη.
26: Να τα δεχτεί όλα, να δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ.
9: Να.
26: Πώς θα κάνει.
9: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
26: Κοσμάσε το λος εκεί.
9: Αποστόλησε εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
1: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
6: Μα ναι. Εδώ.
8: Παραπολιτικά 90,1.
10: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το βάλε! Το βάλε!
14: Το αποκάρφωμα!
27: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
14: Τρελάνε μας!
28: Τίποτο! Τίποτο!
29: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια.
30: Μάνα μου, με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
31: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
30: Σκέψου, πράκτικα.
32: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
33: Αυτό σου πάει τέλεια.
32: Φοράω ένα άλλο.
33: Καλά, αυτό φοβερό.
32: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
33: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
32: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
31: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
32: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
31: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
32: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
31: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
34: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
35: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
0: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
0: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα και εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
0: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
35: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
35: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
35: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνω.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο.
3: Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Παραπολιτικά.

0: Μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Συγκλονισμένο το Πανελλήνιο από τη βουτιά θανάτου των δύο κοριτσιών Βουβός, πόνο στα σχολεία της Ηλιούπολης μετά το θάνατο του 17χρονου παιδιού. Με λουλούδια στα χέρια οι συμμαθητές τους δεν μπορούν να πιστέψουν πως έγινε το κακό. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η φίλη της που πήδηξε από την ταράτσα. Την ίδια ώρα τρόμο προκαλούν τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες που είναι η βασική αιτία θανάτου των νέων. Σαρώνουν οι ψυχικές διαταραχές και τα αυτοάνοσα. Αποτρέψαμε 768 παιδιά από αυτοκτονικό ιδεασμό ή απόπειρα, ανέφερε στο σταθμό μας ο Κώστας Γιαννόπουλος από το χαμόγελο του παιδιού. Τουρκική παρενόχληση στο πλοίο Ocean Link που πραγματοποιεί εργασίες πόντισης οπτικών ινών κοντά στην Αστυπάλαια. Η τουρκική πλευρά προειδοποίησε το πλοίο ότι βρίσκεται εκτός δικαιοδοσίας, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της ελληνικής φρεγάτας Αδρίας. Αρνούνται οι Ουκρανοί ότι τον ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι δικό τους, παρά την αντίθετη γνώμη της Αθήνας. Τι αναφέρει η κατασκευάστρια εταιρεία, τι απαντάει η ελληνική πλευρά. Οι τιμές ρεύματος θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο βάζουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Μιλώντας στο συνέδριο των Financial Times, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως υπάρχει σαφής ενεργειακή στρατηγική. Την ίδια ώρα, καμπανάκι από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ, επισημαίνει εμφατικά. Συνάντηση κορυφή στο Πεκίνο, Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ. Εμπόριο, πόλεμος και οικονομία στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Τι επιδιώκει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας, στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 10 οι τραυματίες με κατάγματα και κακώσεις, νοσηλεύεται 20χρονος φοιτητής, ελεύθεροι οι συλληφθέντες. Η Αθήνα αξίζει ένα full-time δήμαρχο, η καρδιά μου είναι στην πρωτεύουσα, ανέφερε ο Κώστας Μπακογιάννης μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Μεγάλη απάτη σε κέντρο δημιουργικής απασχόλησης στην Κομωτινή. Μέσα σε 3 χρόνια μέλη εγκληματικής οργάνωσης αποκόμισαν 450.000 ευρώ. Δήλωναν πάνω από 170 μαθητές, είχαν ελάχιστους, αλλά εξαργύρωναν τα vouchers. Συνεχίζεται το θρίλερ με τα κρούσματα του Χανταϊού. Είναι πιθανό να δούμε περισσότερα τις επόμενες εβδομάδες, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Σε νοσοκομεία 22 Γάλλοι που ήταν στην ίδια πτήση με την Ολλανδή που έχασε τη ζωή της. Στο Μιλάνο βρίσκεται Βρετανός τουρίστας που τέθηκε σε καραντίνα. Ρολά στο δημόσιο τομέα λόγω της απεργίας της ΑΔΔ. Στους δρόμους οι εργαζόμενοι διεκδικούν την άρση των μισθολογικών ανισοτήτων, την καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και διατήρηση της μονιμότητας. Σάρωσε ο Ακύλας και το Φέρτο στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Η θεαματική πρόκριση για τον τελικό και οι προσδοκίες αποθεώθηκε από τους Eurofans. Η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια έχει εξελιχθεί στην πιο καθηλωτική μονομαχία για τα play-off της EuroLeague, Jumble στις 10. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τα play-off της Super League στο ποδόσφαιρο, Σέντρα στις 7.30. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες, καθώς παρά την ηλιοφάνεια έρχονται ψυχρότερα ρεύματα που θα φέρουν βροχές και καταιγίδες. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι η τραγωδία που συγκλώνησε το Πανελλήνιο με τη βουτιά θανάτου των δύο κοριτσιών, Βουβός πόνος στα σχολεία εκεί στην Ηλιούπολη μετά το θάνατο της 17χρονης κοπέλας. Το άλλο κορίτσι δίνει τη δική του μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Ο Σπύρος Δαρσινός θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους αγροτές των παραπολιτικών. Μιλάμε για πραγματικά μια ανίποτη τραγωδία η οποία έλαβε χώρα χτες το μεσημέρι. Με την πτώση των δύο κοριτσιών από την ταράτσα της πενταόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, όσον αφορά την κατάσταση της υγείας της μίας εκ των δύο 17χρονων, να πούμε πως το κορίτσι αυτό, αφού αναζωογονήθηκε από τους γιατρούς του Ασκληπιείου και διασωληνώθηκε μετά από ένα μεγάλο ιατρικό συμβούλιο, κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί από το Ασκληπιείο στο ΚΑΤ χθες το απόγευμα, και έτσι και έγινε, όπου εκεί πήραν σκυτάλι τουλάχιστον γιατροί 20 διαφορετικών ειδικοτήτων προκειμένου
1: να σώσουν πέσουν, το παιδί.
2: Να σώσουν το παιδί. Πραγματοποιήθηκε και μάλιστα χειρουργική επέμβαση αργά χθες το απόγευμα. σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από το νοσοκομείο και από πηγές του ιατρικού ρεπορτάζ, το κορίτσι παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Έχει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, πολύ σοβαρά τα ενίδια τραύματά της, κρανοκεφαλικές κακώσεις, εγκεφαλικό οίδημα, όπως επίσης και αιμοθώρακα, αλλά και κατάγματα σε πολλά σημεία του κορμιού της. Σημειώνεται πως αυτή τη στιγμή γίνονται ακόμα έρευνες από την πλευρά της αστυνομίας του ΑΤΑ Φιλιππόλεως, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τα αίτια που οδήγησαν τα δύο κορίτσια σε αυτή την ενέργεια. Κυρίως όμως αυτό που είναι κύριο μέλημα των αστυνομικών έχει να κάνει με τον αποκλεισμό κάποιας άλλης ενέργειας, ενδεχομένως εγκληματικής, καθότι σε περιπτώσεις όπου αφήνονται υπόνοιες για αυτοχειρία, η ελληνική αστυνομία αφήνει την διακριτική ευκαιρία των γονέων να ασχοληθούν την υπόθεση όπως εκείνη κρίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Υπάρχουν βεβαίως και σημειώματα που έχουν μείνει πίσω. Εξετάζεται αν είναι αυθεντικά. Εννοείται εξετάζονται και βεβαίως και τα κινητά των κοριτσιών και ενδεχομένως κάποια μηνύματα που μπορούν να έχουν ανταλλάξει το προηγούμενο διάστημα ή ενδεχομένως να είχαν λάβει κάποιες άλλες απειλές. Αυτό βέβαια συγκεντρώνει σαν πολύ λίγες πιθανότητες να έχει συμβεί, τουλάχιστον με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Είναι συγκλονισμένο το Πανελλήνιο και φυσικά η γειτονιά εκεί των μικρών κοριτσιών. Πάμε να ακούσουμε τις μαρτυρίες των γειτόνων.
3: Τον τελευταίο καιρό ήταν λίγο μόνη από ό,τι βλέπαμε. Δεν φαινόταν πολύ στα καλά της. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι και Πανελλήνιος και όλα αυτά. Για την άλλη κοπέλα δεν ξέρουμε κάτι. Πάντως η μία ήταν πολύ καλή και έξω μας

0: Ράκη, να τον ακούσουμε.
1: Αυξητική τάση και ποιοτικά έντονη αυξητική τάση. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για το 40,6% των συμβουλευτικής που κάνουμε, είναι θέματα ψυχικής υγείας. Ένα στα τέσσερα παιδιά που αφορούν ζητήματα αυτοκτονικότητας και μια αυτοκτονική αυτοκαταναλωτική συμπεριφορά. Υποστηρίξαμε 2.648 παιδιά έφηβους και ενήλικες για ζητήματα αυτοκτονικότητας και μη αυτοκτονικότητας. Και από το 2021 στο 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 31,6% των σύγχρονων των περιστατικών στο χαμόγελο. Και το γεγονός ότι 385 υποθέσεις με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος, 67 υποθέσεις με τις αρμόδιες αρχές, έχουμε σοβαρό πρόβλημα πλέον. Και έχει κάποια νούμερα, κάποια αριθμοί, οι οποίοι υποδηλώνουν το πρόβλημα που είναι δειγματοληψία, όπως το είπατε, του πραγματικού προβλήματος. Όταν αποτρέψαμε 768 παιδιά από αυτοκτονικό ιδεασμό ή από απόπειρα αυτοκτονίας.
0: Είναι μεγάλη η πίεση που δέχονται τα παιδιά. Αυτό υπογράμμισε η Χριστίνα Μπογιατζή, η παιδοψυχολόγος που μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
2: Επειδή εγώ η συζήτηση δεν είναι μόνο για τις πανελλήνιες, είναι για κάτι τόσο συγκλονιστικό όσο είναι η βαθιά ύπαρξη του ανθρώπου από το μηδέν. Θεωρώ ότι η Ελλάδα θα θρυνήσει πάρα πολύ αυτά τα δύο παιδιά. Και μάλιστα εκεί που έπεσαν τα παιδιά είναι κενό, είναι στο πλάι και είναι τσιμέντο, δηλαδή ούτε δέντρα ούτε τίποτα. Είναι σαν να είπαν θέλουμε οπωσδήποτε να πέσουμε. Εδώ μιλάμε για κατάθλιψη προφανώς. Η καθίζηση που είχε ο ψυχισμός σε τέτοιο βαθμό που να πέσει και από 6 ορόφους είναι τρομερή, είναι παντού, είναι οριζόντια. Θα είχε φανεί παντού, θα είχε φανεί στη διατροφή του παιδιού, στον τρόπο που μιλάει, τα ερεθίσματα που αναζητά, θα είχε φανεί στο scrolling, στο κινητό του τι αναζητούσε, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω τώρα σε ένα παιδί 17 χρονών μη με έχει κινητό, αλλά μπορώ να έχω τρόπο να βλέπω τι βλέπει. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς οι γονείς. Τι βλέπει, πού βρίσκεται.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τουρκική πρόκληση στο πλοίο Ocean Link που πραγματοποιεί εργασίες πόντισης οπτικών ινών κοντά στην Αστυπάλα είχαμε νωρίτερα. Η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι και στις ένα και στους ακροατές μας. Πράγματι είχαμε νέα τουρκική πρόκληση και μάλιστα στην καρδιά του Αιγαίου. Τουρκική πυραυλάκα τους παρενόχλησε μέσω ασυρμάτου πλοίο που εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικής ίνας 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλειας. Φυσικά ήταν άμεση και αποτελεσματική αντίδραση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Παρενέβη η φρεγάτα Αδρίας, η οποία απομάκρυνε τελικά το τουρκικό σκάφος και έτσι συνεχίζεται κανονικά στην Αστυπάλεια η εργασία, οι εργασίες του πλοίου. Σε εικόνες μάλιστα που έχω εξασφαλίσει βλέπουμε και τα στίγματα από την πορεία της αρμάδας 6 τουρκικών αλλιευτικών σκαφών που έπλαιαν με ταχύτητα αλίας βόρεια της Σύρου σε απόσταση αναπνοής από το νησί εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ αργότερα καταγράφηκαν να κινούνται και προς την Τίνο. Γενικώς έχουμε αρκετές έτσι, παρενοχλήσεις. Υπήρξαν και 9 παραβιάσεις του FIR Αθηνών από 9 τουρκικά αεροσκάφη. Ανεβαίνει ξαφνικά το θερμόμετρο και μολονότι το συγκεκριμένο περιστατικό με την πυραυλάκα το έλαβε τέλος. Καταλαβαίνεις ότι και τα επόμενα δύο που σου ανέφερα δείχνουν ότι έχουν αλλαγή στρατηγικής εκ μέρους της Τουρκίας.
0: Τώρα, Κατερίνα, αρνούνται οι Ουκρανοί ότι το ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι δικό τους. Τώρα η Αθήνα βέβαια έχει διαφορετική γνώμη πάνω σε αυτό.
3: Κοίταξε, το ντρόν είναι ουκρανικό, είναι ξεκάθαρο. Οι Ουκρανοί, επειδή έχουμε και αυτή την συμμαχία, επειδή ως αμυνόμενη χώρα τους στηρίζουμε, προσπαθούν έτσι λίγο να θολώσουν τα νερά. Λένε ότι και το εγχειρίδιο λειτουργίας που βρέθηκε μέσα στο ντρόν ήταν γραμμένο και σε ουκρανικά και σε ρωσικά. Αυτό βέβαια δεν λέει κάτι, διότι μοιάζουν οι δύο γλώσσες. Οι Ουκρανοί γνωστόν χρησιμοποιούν τα ρωσικά, επομένως δεν αλλάζει το τοπίο. Ουσιαστικά η κατασκευαστρία εταιρεία των drones Magura είπε ότι δεν είναι του δικού μας τύπου το drone. Είναι όντως τύπου Mamai που είναι και εξειδικευμένο για αποστολές καμικάζι. Σε κάθε περίπτωση είναι ουκρανικό, αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό και η Αθήνα ετοιμάζει διαβήματα και προς την Ουκρανία και προς τη χώρα προέλευσης όταν αυτή εξακριβωθεί, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα των ενόπλων δυνάμεων και ξέρουμε από πού έφυγε. Και λέω διαβήματα και όχι διάβημα, διότι θα αφορούν όλη την ιεραρχία.
0: Μάλιστα.
3: Θα είναι πολύ επίπεδα. Και αυτό γιατί δεν πρέπει να δοθεί η εικόνα ότι η χώρα μας είναι ξέφρεγο αμπέλι. Είναι ξεκάθαρο.

0: αυτό και μάλιστα πριν από λίγο άκουγα και το κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος είπε στο ραδιόφωνο του ΣΤΑΚ ότι η στάση μας υπέρ του αμυνόμενου, της Ουκρανίας δηλαδή, που είναι και η ευρωπαϊκή θέση, είναι σταθερή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε εκπτώσεις στα ελάχιστα και τα αυτονόητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Οι τιμές ρεύματος θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο βάζουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στους Financial Times. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου είναι μαζί μας να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Πρωθυπουργός έκανε μια συζήτηση απόλυτης ύλης με τους Financial Times, όπου είπε πολλά και διάφορα, μεταξύ των οποίων είπε και αυτό. Αναφέρθηκε στον πάρα πολύ σημαντικό ρόλο των ΑΠΕ στην μείωση των τιμών ενέργειας και στο πώς η Ελλάδα έχει γίνει εξαγωγέας καθαρής ενέργειας πλέον, αντί από εισαγωγές που ήταν μέχρι πρότινος, καλύπτοντας έτσι μεγάλο μέρος των αναγκών της από εγχώρια και φθηνή ενέργεια από τον ήλιο και τον άνεμο. Έκανε επίσης ειδική αναφορά και στο κάθετο διάδρομο, για τον οποίο είπε ότι αναδεικνύει το ρόλο της χώρας ως αναδυόμενο ενεργειακό κόμβο της Ανατολικής Ευρώπης. Και όπως είπα χαρακτηριστικά, η Ελλάδα επενδύει σημαντικά για να καταστεί πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG μέσω ακριβώς του κάθετου διαδρόμου. Από εκεί και πέρα, ρωτήθηκε φυσικά ο κ. Μητσοτάκης και για την κρίση, για την οποία είπε ότι δεν έχει κρυστάλλινη σφαίρα για να προβλέψει τι θα συμβεί, αλλά προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη και για ένα δυσμενέ σενάριο με παράταση τη σύγκρουση. Και πάνω σε αυτό, αναφέρθηκε και στην συζήτηση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων πανευρωπαϊκής εμβέλειας για την αντιμετώπιση της κρίσης. Τονίζεται ότι αυτή η συζήτηση είναι σε εξέλιξη. Σαφώς δεν πρέπει να οδηγήσει σε δημοσιονομικό εκπροσιασμό και να υπηρεθούν τα δημοσιονομικά περιθώρια κάθε χώρας. Αλλά άφησε σαφώς να νοηθεί ότι πιθανώς να απαιτηθεί από την Ευρώπη να ενισχύσει την αφαλοσύνη της με μέτρα πιο ισχυρά από αυτά τα οποία εφαρμόζει αυτή τη στιγμή. Την ίδια στιγμή ο κ. Μητσοτάκης επέκρινε και τον κατακαιρματισμό της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού, της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, λέγοντας ότι δεν είναι ακόμα ενιαία και ότι απαιτούνται μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Και να πούμε, Έρη, ότι στο ίδιο θέμα προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και ο Υπουργός Ενέργειας, κ. Παστάβρου, ο οποίος βρίσκεται στη Λευκοσία για να συμμετέχει στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει ως αντικείμενο μεταξύ άλλων και ακριβώς αυτά τα μέτρα για την επιτάχυνση της πράσινης ενέργειας, το Accelerate EU, καθώς και την Task Force, η οποία έχει συσταθεί για τις τιμές ενέργειας. Και τόνισε και αυτός, έστειλε και αυτός, θα λέγαμε, το ίδιο μήνυμα, ότι πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας με νέες συνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορέσουμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τις πολίτες της οικοκυριά. Και η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει πιο αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση για να προστατεύσει αποτελεσματικά και τις πολίτες της και την ενεργειακή της ασφάλεια.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, για το ρεπορτάζ. Και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας από την Λευκοσία.
3: Εφαρμόσαμε μια δέσμη στοχευμένων μέτρων για να βοηθήσουμε τους πολίτες και τα νοικοκυριά από τις συνέπειες της κρίσης. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας ενιαίας, πραγματικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Με νέες διασυνδέσεις, με στρατηγικές υποδομές, με διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, για να μπορούμε να έχουμε προσιτή και άφθονη ενέργεια για τους πολλούς.
1: Αλλάζουμε θέμα, πάμε τώρα στην συνάντηση κορυφής που θα έχουμε στο Πεκίνο ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο και το Xi Jinping. Εμπόριο, πόλεμος, οικονομία, όλα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο με όλες τις λεπτομέρειες.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Η ατζέντα, όπως είπες και εσύ, είναι πλούσια. Τραμπ και Xi Jinping. Ο πλανήτης λοιπόν βρίσκεται εν ώψη της συνάντησης των δύο ισχυρών ανδρών στις 14 και 15 Μαΐου και τα διεθνή διεθνή μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στο Πεκίνο. Και αυτό συμβαίνει 10 χρόνια μετά. Ο Τραμπ λοιπόν επιστρέφει σε μια ισχυρότερη και μια πιο διεκδικητική Κίνα. Όταν ο ηγέτης της Κίνας υποδεχθεί στο Πεκίνο τον Αμερικανό ομολογό του, ο Τραμπ θα θυμηθεί την προηγούμενη επίσκεψή του το 2017. Τότε λοιπόν είχε τύχει εξαιρετικά θερμής υποδοχής με αποκορύφωμα δείπνο μέσα στην απαγορευμένη πόλη. Μια τιμή που κανένας προηγούμενος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε λάβει. Η υποδοχή τώρα αυτής της εβδομάδας αναμένεται εξίσου λαμπρή, περιλαμβάνοντας ακόμη και στάση στο Ζονγκανχάι, το αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα όπου ζει και εργάζεται η ανώτατη κινέζικη ηγεσία. Και η ατζέντα όμως θα είναι εξίσου δύσκολη και απαιτητική, καθώς το Ιράν προστίθεται πλέον στις πηγές έντασης δίπλα στο εμπόριο, την τεχνολογία και την Ταϊβάν. Ωστόσο, πολλά έχουν αλλάξει καθώς ο Τραμπ επιστρέφει σε μια Κίνα ισχυρότερη και πολύ πιο αποφασιστική στην προβολή της ισχύος της. Ο ΣΥ σε μια τρίτη θητεία προωθεί φιλόδοξα σχέδια για τις λεγόμενες νέες παραγωγικές δυνάμεις. Η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα θεωρείται μια από τις σημαντικότερες διπλωματικές συναντήσεις των τελευταίων ετών, καθώς οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη επιχειρούν να επανακαθορίσουν όχι μόνο τις εμπορικές τους σχέσεις, αλλά και το συνολικό πλαίσιο του ανταγωνισμού τους. Ο Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ θα συναντηθούν λοιπόν σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων, με τις σχέσεις Ουάσιγκτον-Πεκίνου να δοκιμάζονται από ζητήματα όπως το εμπόριο, οι τεχνολογίες εχμής, οι σπάνιες γης, η Ταϊβάν και κυρίως ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν, ο οποίος πλέον επισκιάζει το σύνολο της ατζέντας. Η Κίνα λοιπόν βγαίνει λοιπόν σήμερα πολύ πιο ισχυρή τεχνολογικά και οικονομικά σε σχέση με την περίοδο της πρώτης εμπορικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ, έχοντας λοιπόν επενδύσει στην αυτάρκεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, στις νέες τεχνολογίες, στο AI, στην πράσινη ενέργεια και στη ρομποτική. Ο Τραμπ λοιπόν είχε καθυστερήσει την επίσκεψή του στην Κίνα, εκτιμώντας ότι η κρίση με την Τεχεράνη θα επιλειόταν μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ωστόσο, η σύγκρουση έχει πλέον εισέλθει στον τρίτο μήνα, χωρίς να διαφαίνεται οριστική συνθήκη ειρήνευσης. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η έφραυστη κεχηρία με το Ιράν βρίσκεται πλέον σε μαζική μηχανική υποστήριξη. Η συνάντηση τώρα του Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί στο Πεκίνο, γεγονός που υπογραμμίζει τις στενές σχέσεις που έχει το Ιράν με την Κίνα. Οι δύο λοιπόν πλευρές αναμένεται να παρουσιάσουν τις συνθήκες τους στους τομείς της αεροναυπηγικής, της γεωργίας και της ενέργειας, ενώ θα συζητηθεί και η δημιουργία αμερικανοκινέζικων συμβουλίων εμπορίου και επενδύσεων. Το Πεκίνο λοιπόν επιδιώκει μεγαλύτερη πρόσβαση κινέζικων εταιριών, κυρίως στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στην αμερικανική αγορά, καθώς και στην αφαίρεση κινέζικων επιχειρήσεων από αμερικανικές μαύρες λίστες. Για τον Σι Τζινπίνγκ, η διατήρηση των σταθερών σχέσεων με τις ΗΠΑ θεωρείται κρίσιμη για τη συνέχιση της κινέζικης ανόδου έρκειας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πολύ κρίσιμη συνάντηση αύριο λοιπόν εκεί στο Πεκίνο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της χώρας, στη σκιά φυσικά των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Είχαμε τραυματίες, μάλιστα κάποιοι από αυτούς ήταν σοβαρά τραυματισμένοι. Θα πάμε στη Βυργινία Δημαρέση, στον Status FM 107,7, να συνδεθούμε εκεί με την Θεσσαλονίκη και η Βυργινία να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βυργινία.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Όσον αφορά στο ρεπορτάζ, πρέπει να πούμε ότι επί της ουσίας δεν έχουμε καμία τρομερή εξέλιξη. Ναι. Χθες είχαμε μια αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση για τα επεισόδια στο Απιθύτα. Αφέθηκαν ελεύθεροι οι 39 προσαχθέντες γιατί δεν προέκυψε κάτι σημαντικό εις βάρος τους. Είχαμε χθες 7 τραυματίες οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ο ένας παραμένει νοσηλευόμενος με κάποια θέματα, όχι ευτυχώς πολύ σοβαρά από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Πάντως, Βυργινία, είναι τραγικό, έτσι, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, γιατί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι τραγικό να βλέπουμε αυτές τις εικόνες, έτσι, με αναγκέφαλος να μπαίνουν μέσα σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα που κάποιος κόπιασε για να μπει και κάποιος κόπιασε ακόμη περισσότερο για να το τελειώσει. Να μπαίνουν μέσα να πλακώνουν στο ξύλο τους φοιτητές, αυτοί να τρέχουν στους διαδρόμους για να ξεφύγουν και εμείς για χρόνια να κάνουμε αυτή την κουβέντα για την πανεπιστημιακή αστυνομία.
5: Αυτό ακριβώς είναι το ουσιαστικό, Έρη μου. Αυτό ακριβώς όπως το θέτεις είναι το ουσιαστικό. Ας αφήσουμε το αστυνομικό δελτίο παράμερα, γιατί ναι. Αυτά είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι. Το ουσιαστικό είναι αυτό που λες. Πέρυσι τέτοια εποχή, επειδή εδώ στη Θεσσαλονίκη τα ξέρουμε, είχαμε πάλι επεισόδια.
6: Σωστά.
5: Πάλι επεισόδια. Απρίλος 25. Ένταση. Πετροπόλεμος χημικά στην πλατεία Χημείου στο κάμπους του ΑΠΘ. Πρόπερση πάλι τα ίδια. Δεν είναι μόνο θέμα φοιτητικών εκλογών. Είναι θέμα ότι υπάρχουν μειοψηφίες οι οποίες δρούν ανεξέλεγκτα. Το ΑΠΘ πρέπει να σου πω ότι είναι ένα κάμπους για όσους το ξέρουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, κυριολεκτικά με δεκάδες εισόδους. Έχουμε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο μέσα, το ΑΧΕΠΑ, στο οποίο μπαινοβγαίνουν χιλιάδες κόσμου κάθε μέρα, γιατροί, νοσηλευόμενοι κτλ. Δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί αυτός ο χώρος. Από την άλλη, δεν θέλουν και κάποιοι να ελεγχθεί αυτός ο χώρος έτσι κι αλλιώς. Είπες πολύ σωστά για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Να θυμίσω ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία είχε θεσπιστεί από αυτή την κυβέρνηση το 2021, όταν τότε οι σύνοδοι των Πριτάνεων βγάζαν αποφάσεις κατά της πανεπιστημιακής αστυνομίας, λέγανε όχι στις προτάσεις για πανεπιστημιακή αστυνομία. Εν πάση περιπτώσει, θεσπίστηκε το 2021 από αυτή την κυβέρνηση, το ξαναλέω. Καταργήθηκε επίσης από αυτή την κυβέρνηση το 2023. Αν θυμάμαι καλά τον αριθμό, μιλάμε περίπου για 1000 άτομα που ήταν σε αυτό το σώμα.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, 7 δημοτικές ενότητες της Ετωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Ετωλοακαρνανία. Και στην Τράπεζα της Κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τυφορέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στοπ. Ξανά ρηγμένη η Ετωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστήμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Ετωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα γρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Novi Bet, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
8: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
12: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
13: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
14: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
14: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
14: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
14: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
14: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641091760.
14: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
15: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
16: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
17: Το εγάλαιο, πέριξ δηλαδή του Παδά, δεν διαπιστώθηκε πως δεν είχαν κάποια σχέση με το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε, να θυμίσουμε, γύρω στις 4 χτες, όταν μια ομάδα περίπου 10 ατόμων εισέβαλαν στο χώρο του Πανεπιστημίου, φόροντας κράνη και γάντια, και κατά τη διάρκεια της επιδρομής προκάλεσαν υλικές ζημιές, αλλά κυρίως επιτέθηκαν σε δύο φοιτητές, τους οποίους και τραυμάτισαν. Ευτυχώς ελαφρά οι φοιτητές, να πούμε πως μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο, όπου τους παρήχαν οι γιατροί τις πρώτες βοήθειες. Να πούμε πως όσον αφορά τους 8 προσαχθέντες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο πάργο που σας ανέφερα πριν, διαπιστώθηκε πως δεν είχαν κάποια σχέση με τον λόγο περιστατικό. Και αργά τη νύχτα χτες αυτές ήταν ελεύθεροι μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα. Την υπόθεση βεβαίως έχει αναλάβει η υποδιεύθυνση αντιμετώπισης της ρατσιστικής και εξτρεμιστικής βίας, όπου αναζητεί υλικό, βιντεοληπτικό υλικό, και ενώ λαμβάνει και καταθέσεις προκειμένου να φτάσει στα ίχνη των περίπου 10 ατόμων οι οποίοι έκαναν αυτή την επιδρομή εντός εισαγωγικών.
1: Τώρα πάμε και σε μια μεγάλη απάτη που συνέβη στην Κομωτινή. Μια απάτη που αφορά κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, τα γνωστά και ως ΚΔΑΠ. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
17: Έρη, αν μου επιτρέπεις, η υπόθεση μου θυμίζει πολύ την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
17: Και εδώ, σε αυτή την περίπτωση,
1: σωστά το τοποθετείς.
17: Έχουμε λοιπόν μια κομπίνα που είχαν στήσει μια ομάδα 5 ατόμων, οι οποίοι στην ουσία είχαν δημιουργήσει εδώ και 3 χρόνια περίπου ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, και είχαν δηλώσει ότι φιλοξενούσαν παραπάνω παιδιά από αυτά που φιλοξενούσαν στην πραγματικότητα.
1: Είχαν δηλώσει 178 παιδιά, αλλά στην πραγματικότητα φιλοξενούσαν πολύ λιγότερα, και μάλιστα για πολύ λίγες ώρες, για ελάχιστες ώρες το απόγευμα.
17: Αυτό ακριβώς, έρχεται με αυτόν τον τρόπο και εξασφάλισαν τα ποσά που τις επιδοτήσεις, τα vouchers, ναι, που τα λεγόμενα, για τα 178 παιδιά και όχι για τα λίγοστα τα οποία φιλοξενούσαν και υποτίθεται ότι απασχολούσαν δημιουργικά, εν πάση περιπτώσει. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξηγήσεων Εγκλημάτων Κομωτινής εντόπισαν την απάτη, είχαν μια συγκεκριμένη πληροφόρηση επ' αυτού, και αφού καταμέτρησαν και τα παιδιά, παρακολουθούσαν το κέντρο αυτό ακόμη και με κάμερες, έπειτα από δικαστική άδεια, διαπίστωσαν λοιπόν πως διαπίστωσαν την απάτη και προχώρησαν στην σύλληψη τόσο ενός 60χρονου και μιας 59χρονης, οι οποίοι φέρονται ως κατά τον νόμο υπεύθυνοι για το συγκεκριμένο κέντρο, αλλά και στη σύλληψη 3 ακόμη δασκάλων 26, 27 και 26 ετών, να πούμε, είναι και 3 γυναίκες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», η Νέα Δημοκρατία μπαίνει στην τελική ευθεία για το 16ο τακτικό συνεδριό της, με βασικό στόχο φυσικά να συσπυρώσει την παράταξη και να να έρθει μια κίνηση πολιτικής διαδρομής προς τις εκλογές. Κώστας Παπαχλημίτζος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
18: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, μεθαύριο Παρασκευή, το απόγευμα ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον Θεόδωρο Σόπουλο, τον πρόεδρο της Αγγλικής Επιτροπής, να κηρύξει την των εργασιών και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απευθύνει την πρώτη ομιλία την Παρασκευή, αλλά και την καταληκτική την Κυριακή. Και αφού στο ενδιάμεσο θα έχουν απευθύνει χαιρετισμό και η Ρομπέρτα Μέτσολα, η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σύνθημα λοιπόν είναι μαζί και την Ελλάδα του 2030. Και ο Πρωθυπουργός αναμένεται για μια ακόμα φορά να βάλει μπροστά και την ενότητα της παράδοξης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και την προοπτική. Ακριβώς αυτό λοιπόν για την Ελλάδα του 2030 θα περιγράψει, κηρύζοντας άτυπα μέλ, αλλά ουσιαστικά δεν την έναξη ενός μακρού, όπως αναμένεται, προεκλογικού αγώνα, γιατί και ο ίδιος θα παραλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα του, στη Νέα Δημοκρατία θα εξαντλήσει τετραετία και οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από το Power Game και τη στήλη Big Mouth, και ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος αναμένεται επίσης να μιλήσει στο συνέδριο, θα εκφωνήσει και εκείνος μια ενωτική ομιλία, καθώς αυτό είναι το συνέδριο το τελευταίο πριν από τις κάλπες των εθνικών εκλογών, όποτε και αν αυτές θα στηθούν. Είναι πολύ πιθανό να δούμε μια άσκηση ενότητας να πραγματοποιείται τελικά, δηλαδή αυτή που είναι και η βούληση και της Πειραιώς και του Μεγάρου Μαξίμου. Από εκεί πέρα να επισημάνουμε ότι ο Πρωθυπουργός βάζει την εξίσωση της προεκλογικής περίοδου και την αναθεώρηση συντάγματος. Χθες, τη συνάντηση που είχε με τον Μάικλ Μακράθ, τον Επίτροπο των Ευρωπαίων για τη Δικαιοσύνη, είπε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 27 και είπε επίσης ότι η προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας θα βαστεί και στις προτάσεις μας, όπως είπε, για την δραματική αναθεώρηση, καθώς θεωρούμε, είπε ο Πρωθυπουργός, ότι απαιτείται λαϊκή νομιμοποίηση με την έννοια να θέσουμε αυτά τα ζητήματα υπόψη του εκλογικού σώματος. Επομένως, θα είναι ένα συνολικό προεκλογικό πακέτο, το οποίο, το προεκλογικό αφήγημα, το οποίο καθένας όπως θέλει, το οποίο θα περιλαμβάνει και αυτές τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Περισσότερα την Παρασκευή, φυσικά, και την Κυριακή, και στο ενδιάμεσο το Σάββατο, αρκετές ομιλίες πολύ ενδιαφέρον και μια ξεχωριστή ενότητα την οποία επέλεξε να κάνει η Νέα Δημοκρατία, αφιερωμένη αποκλειστικά την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα, σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, εξελίσσεται η σχέση ανάμεσα στο Πασόκ και τον Αλέξη Τσίπρα μετά τη δημόσια επανεμφάνισή του πρώην Πρωθυπουργού στην εκδήλωση της ομάδας υποστήριξής του εκεί στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στο Πασόκ επικρατεί ένας έντονος προβληματισμός και με τα δημοσκοπικά σενάρια που έρχονται στην επικαιρότητα, που εμφανίζουν πιθανό νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα να διεκδικεί ακόμη και τη δεύτερη θέση. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
19: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη. Πραγματικά, πρέπει να πούμε καταρχήν ότι στην Αμαλίας περίμεναν ότι θα υπάρξει μια τέτοια αντίδραση από τη στιγμή που όλα δείχνουν το Πασόκ, ο Αλέξης Τσίπρας και ίσως και το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού θα δώσουν σκληρή μάχη, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, για τη δεύτερη θέση. Το γεγονός λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας με το καλημέρα εμφανίζεται σε αρκετές δημοσκοπήσεις να βρίσκεται στην δεύτερη θέση έχει δημιουργήσει, λένε τουλάχιστον κάποιοι από τους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού, πανικό στη Χαριλάου Τρικούπη. Έτσι χθες ο Υπουργός Επικρατείας του Πασόκ, ο κύριος Δοδονής, εμφανίστηκε να λέει ότι στην πραγματικότητα ο κύριος Τσίπρας λειτουργεί υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη, ότι στην πραγματικότητα παίζει το παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας προκειμένου να μην αναδειχθεί το Πασόκ. Αυτή ήταν, δηλαδή, αυτό ήταν το συμπέρασμα από τα λεγόμενα του κυρίου Δουδονή.
1: Ναι.
19: Τώρα,
1: υπάρχει
19: απαντώντας να πούμε στον κύριο Δοδονή, κάποιοι από τους συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα έλεγαν ότι προφανώς τα όσα λέει ο κύριος Δοδονή δεν έχουν μεγάλη σημασία, καθώς στο παρελθόν ο κύριος Δοδονής, υποστηρίζοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είχε πει ότι το Πασόκ έχει κάνει τον κύκλο του και είχε καταφερθεί μάλιστα με ειρωνικό τρόπο και εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτή ήταν η μία παρέμβαση. Υπήρξε ωστόσο και μία ιδιαίτερα απαξιωτική και απαράδεκτη παρέμβαση από την πλευρά της Βάσιας Αναστασίου, η οποία πολιτεύεται με το Πασόκ. Ναι. Η Αναστασίου όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Τσίπρα, είπε ότι θα πρέπει να πάει να λουστεί κανένα δύο φορές για να φύγει το χρώμα που έχει βάλει στα μαλλιά του. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοιου είδους επιχειρήματα και αντιπαραθέσεις δεν μπορεί να υπάρξει πολιτικός διάλογος. Τα στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά στον κύριο Τσίπρα μιλούν για τοξικότητα, για απαράδεκτους χαρακτηρισμούς κομμωτηρίου,
1: μιλώντας
19: για τρίχες στην πραγματικότητα η κυρία Αναστασίου, και επισημαίνουν ότι και αυτή επίσης δεν είναι η πρώτη φορά που καταφεύγει σε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς ή αστιάκια.
1: Ελένη, βάλε μια άνω τελεία να ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε η κυρία Αναστασίου και να επανέλθουμε.
20: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος, δεν έχει κανένα όριο, να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Ποιος ο άνθρωπος που επέλεξε να συγκυβερνήσει με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον Πάνο Καμένο? Από πού και ως πού ο κύριος Τσίπρας? Μία πάει να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, εντάξει, γελάει ο κόσμος.
21: Μήπως κάνει άνοιγμα προς το Πασό, κύριε Αναστασίου.
20: Αυτό
21: Αναστασία.
20: Κάνει, αλλά υπάρχει ένα όριο. Κύριε Κόκαλη, πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ? Μόνο αυτός το καταργήσε το ΕΚΑΣ. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου? Εκεί ήταν ο κύριος Τσίπρας και τον έφερε. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαπάνη 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον.
1: Αυτή ήταν λοιπόν η τοποθέτηση της κυρίας Αναστασίου στο Κόντρα. Έτσι, μια...
19: Και μόνο δηλαδή από αυτά που λέει και για τα μαλλιά και για την. Και πάση περιπτώσει και για τη γιόγκα και για όλα αυτά, οι συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα λένε ότι πραγματικά όλα αυτά ευτελίζουν τον όποιο πολιτικό διάλογο μπορεί να υπάρξει σε αυτό τον τόπο και δείχνουν το πώς θα κινηθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θέλω να σου πω ωστόσο, Έρη, ότι έχουν αποφασίσει να μην μπουν σε μια τέτοια αντιπαράθεση ούτε με καμία κυρία Αναστασίου ούτε με κανέναν άλλο. Δηλαδή ο κύριος Τσίπρας για την ώρα θα συνεχίσει να λέει ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση στην Ελλάδα, αξιωματική αντιπολίτευση στην Ελλάδα, και γι' αυτό η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει στην πραγματικότητα κανένα πρόβλημα και ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται να είναι στα ποσοστά τα οποία είναι.
1: Ναι, τώρα Ελένη υπάρχει και μια άλλη τοποθέτηση από τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου που μίλησε και αυτός και αναφέρθηκε.
19: Αναφέρθηκε λοιπόν και ο κύριος Γαβρόγλου στον Αλέξη Τσίπρα για το πώς είδε και την παρουσία του κύριου Τσίπρα στην πρόσφατη συγκέντρωση, αλλά και γενικότερα για την επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Γαβρόγλου λοιπόν το συνέκρινε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον ιδρυτήτη δηλαδή της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι και ο Καραμαλής όταν μετά τη Χούντα, όταν επανεμφανίστηκε, ήταν διαφορετικός. Με αυτό που είπε ο κύριος Γαβρόγλου ήθελε να πει προφανώς ότι όλοι έχουν το δικαίωμα, μπορούν να αλλάξουν, καθώς είναι οι εμπειρίες οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο πλέον που βλέπουν οι πολιτικοί τα πράγματα. Και αυτό είπε δηλαδή ο κύριος Γαβρόγλου στην τοποθέτησή του, συγκρίνοντας ωστόσο τον κύριο Τσίπρα με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το ρεπορτάζ. Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ψηφιστεί νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη που θα αφορά την προστασία των δανειοληπτών. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
22: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Κοίταξε, αυτό το καινούριο που υπάρχει είναι ότι η ενεργοποίηση του νόμου θα γίνει από 20 Νοεμβρίου. Δηλαδή, οι συμβάσεις που θα υπογράφονται από 20 Νοεμβρίου 2026 και μετά θα εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου, ασχέτως αν ψηφιστεί αυτός πιο νωρίς. Αυτό επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία.
1: Ναι.
22: Τώρα, αυτός ο νόμος τι θα κάνει? Πρώτον, βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα, στα δάνεια που αφορούν μέχρι 100.000 ευρώ και είναι μη ενυπόθηκα, δεν έχουν υποθήκη δηλαδή, βάζει πλαφόν στην αποπληρωμή των τόκων, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι πάνω από το 50% του ύψους του κεφαλαίου. Το είπαμε αυτό και παλιότερα, Έρη. Το ακριβές ύψος θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, με εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό μένει να αποφασιστεί στη διάρκεια του ισχύως του νόμου, ή μάλλον λίγο πριν την ισχύ του νόμου. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι οι καταναλωτές δεν θα υπάρχουν πλέον οι προσφορές ένα σε δύο μέρες, σε πέντε μέρες υπέγραψε αυτό το δάνειο να πάρει αυτό το πόνους, καθώς ο καταναλωτής πλέον θα έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης έναντι του πιστωτή. Άρα επομένως θα είναι δώρο άδωρο να μπορεί να έρθει κάποιος να σου προσφέρει, ξέρω εγώ, κάποιο πόνους, να τρέξει να προλάβει να πάρει το δάνειο και να μην δει τα ψηλά γράμματα από κάτω, οπότε να πέσει την παγίδα. Τέλος. Θα πρέπει...
1: Υπάρχει περίπτωση αυτό να ισχύσει και για δάνεια που έχουν συναυθεί πριν τον Νοέμβριο, να έχουν αναδρομική ισχύ?
22: Όχι, το απέκλεισε. Ακόμη και σήμερα να υπογράψει το δάνειο, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ή ακόμη και τον Ιούλιο που θα έχει ψηφιστεί ο νόμος, αν υπογράψει το δάνειο, δεν θα ισχύσει.
1: Δεν το λες και ιδιαίτερος δίκαιο αυτό, βέβαια,
22: Αγγελία. Από τις 20 Νοεμβρίου και μετά θα είναι οι συμβάσεις που θα ισχύει. Θα έχει ισχύει ο νόμος.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση του κ. Τάκης Θεοδωρικάκου στη δημόσια τηλεόραση.
0: Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι που αφορά πάρα πολλές χιλιάδες νοικοκυριά και ανθρώπους. Είναι καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, τα οποία δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις, μέχρι 100.000 ευρώ. Ποια είναι η ουσία αυτό που θέλουμε να κάνουμε, το οποίο γίνεται κατ' εφαρμογή δύο ευρωπαϊκών οδηγιών. Αλλά εμείς πηγαίνουμε πέρα από τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Το πρώτο, θέλουμε να μπει ένα τέλος στα ψηλά γράμματα. Το επόμενο είναι ότι βάζουμε ένα πλαφόν στο πόσο μπορεί να αυξηθεί κατά την αποπληρωμή του αυτό το συγκεκριμένο καταναλωτικό ή επισκευαστικό δάνειο.
2: Σε ένα παράδειγμα.
0: Εάν πάρεις 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματη εξασφάλιση, για την αποπληρωμή του στο βάθος χρόνου δεν θα μπορεί να φτάσεις. Στη δική μας νομοθέτηση πηγαίνουμε 30-50% την επιβάρυνση, άρα από 130 έως 150.000 ευρώ. Ο νόμος που έχουμε προετοιμάσει και ο οποίος θα μπει μέσα στο μήνα σε διαβούλευση και θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο.
1: Η Αθήνα αξίζει ένα full-time δήμαρχο. Η καρδιά μου είναι στην πρωτεύουσα, είπε ο Κώστας Μπακογιάννης, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
3: Μια Αθήνα που είναι ακυβέρνητη, στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουμε μια λογική. Μια λογική που λέει τι, ότι η Αθήνα μπορεί να είναι part-time. Ότι μπορούμε απλώς να την έχουμε σαν σκαλοπάτι, να την εργαλειοποιούμε για τις όποιες δικές μας πολιτικές φιλοδοξίες.
2: Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, ένας βατήρας εισαγωγικά για τον Δήμαρχο Δούκα ή ενασχόλησή του με την Αθήνα, αυτό μας λέτε?
3: Εδώ αντιμετωπίζουμε ένα φαινόμενο που ένα δήμαρχο που μετοπεξελέγει μετά από 6 μήνες. Ήταν υποψήφιος για την προεδρία του Πασόκ και ο οποίος ζει ο άνθρωπος και αναπνέει, δεν το κρύβει, με το Πασόκ. Εδώ υπάρχει ένα βαθύτερο θέμα, το οποίο είναι το εξής. Υπάρχει μια λογική η οποία θέλει το Δήμο Αθηναίων υποχείριο σε όποιες πολιτικές κομματικές σκοπιμότητες. Εμένα αυτή η λογική με βρίσκει
2: γιατί
3: αντίθετο. Πιστεύω ότι η Αθήνα αξίζει ένα full-time δήμαρχο. Πιστεύω ότι η Αθήνα αξίζει ένα δήμαρχο που να την νιώθει, να την πονάει, που να ξυπνάει το πρωί με την πόλη και να κοιμάται το βράδυ με την πόλη.
2: Επειδή είπατε ότι χρειάζεται full-time δήμαρχο. Τι είναι, part-time και ασχολείται με το Πασόκ, αυτό λέμε?
3: Μα δεν είναι ξεκάθαρο.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Συνεχίζεται το θρίλερ με τα κρούσματα του Χανταϊού. Είναι πιθανό να δούμε περισσότερα τις επόμενες μέρες, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αλλά πριν από λίγο ήρθε η είδηση ότι έχουμε ένα νεκρό από νοροϊό αυτή τη φορά. Επιβάτης και αυτός σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό της Γαλλίας. Αυτή την ώρα βρίσκονται σε καραντίνα 1.700 άνθρωποι. Είναι σε απομόνωση μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, εκεί στον ποταμό Γκυρών, κοντά στο Μπορντό, έπειτα από την απώλεια ενός 90χρονου επιβάτη, ο οποίος βρέθηκε θετικός σε νοροϊό. Τι γίνεται, Βασίλη Βενιζέλο, καλό μεσημέρι. Έχουμε το Χανταϊό, τα κρούσματα και όλα αυτά που έχουν σημάνει συναγερμό σε ολόκληρη την Ευρώπη, ακόμα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και τώρα, πριν από λίγο, ήρθε και αυτή η είδηση για νοροϊό σε κρουαζιερόπλοιο, επίσης στη Γαλλία. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
23: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
4: Ας μην μπερδεύουμε το χανταϊό με τον οροϊό. Ο οροϊός είναι η συνηθισμένη, ναι, η πιο συνήθις αιτία για υιογενή γαστρεντερίτιδα. Ειδικά στην Ελλάδα, mm-hmm, να ξέρουμε ότι έχουμε εξάρσεις νοροϊού σε διάφορα μέρη της Ελλάδας όλο το χρόνο. Στο κρουαζιερόπλιο είναι ακόμη πιο εύκολο να κολλήσει με τα αερολύματα και με τις επαφές ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ναι, ταξιδιωτών. Ο νοροϊός, το πρόβλημα που δεν υπάρχει θεραπεία, υπάρχει μόνο ενυδάτωση. Γιατί? Γιατί με τον νοροϊό χάνουμε υγρά. Κάνει διάρειες, εμετούς και έτσι οι ομάδες ψηλού κινδύνου είναι τα πολύ μικρά παιδιά και οι πολύ μεγάλοι άνθρωποι. 90 χρόνους είπες ότι ήταν εκείνος ο οποίος κατέληξε και προφανώς κατέληξε από αφυδάτωση. Η οποία απορριθμίζει και άλλα νοσήματα τα οποία μπορεί να φέρει ο εν λόγω.
1: Τώρα τι έγινε με τον Χανταϊώτη, γιατί προειδοποιεί και πάλι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι μπορεί να έχουμε και άλλα κρούσματα, τι έχει συμβεί?
4: Προειδοποιεί για τον απλούστατο λόγο ότι η καραντίνα στην οποία μπαίνουν οι ταξιδιώτες του επίμαχου, του περιβόητου κρουαζιερόπλοιου είναι 45 ημερών. Μπορεί την τελευταία μέρα που ήταν στο κρουαζιερόπλοιο να κόλλησε κάποιος, να βγάλει την νόσηση στην 40η ημέρα.
1: Ναι.
4: Έτσι θα έχουμε κατά διαστήματα σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και των ΗΠΑ, του Καναδά, κρούσματα, μάλλον ασθενείς, ταξιδιώτες οι οποίοι θα νοσήσουν εκείνη τη μέρα, μετά από 40 μέρες, μετά από 35 μέρες.
1: Ναι, τώρα είναι 22 άτομα τα οποία βρίσκονται στη Γαλλία, σε νοσοκομεία. Είχαν έρθει σε επαφή με την Ολλανδή, τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της. Και επίσης έχουμε και τον Βρετανό, ένα Βρετανό, ο οποίος και αυτός ήρθε σε στενή επαφή με την άτυχη αυτή γυναίκα και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Μιλάνο, στην Ιταλία.
4: Έτσι είναι, και να πούμε ότι ο ιός των άνδεων, που είναι ο μόνος τύπος χανταϊού ο οποίος μεταδίδεται με στενή επαφή και παρατεταμένη επαφή από άνθρωπο σε άνθρωπο, στην τελική του διάσταση δίνει ανάγκη για νοσηλεία σε μονάδες ιατρικής θεραπείας.
1: Μάλιστα.
4: Δηλαδή κάνει σοβαρά προβλήματα στα νεφρά και στους πνεύμονες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Στέλιος Λουκίδης, ο καθηγητής ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, για την ιχνηλάτιση. Μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
5: Αυτή τη στιγμή γίνεται μια αυστηρή ιχνηλάτιση στο μέτρο που μπορεί να γίνει, που πολλές φορές μπορεί να είναι και ψυχολογικά ιδιαίτερα πιεστική. Σκεφτείτε τον δικό σας εαυτό ή το δικό μου να κάτσουμε 45 μέρες σε ένα δωμάτιο, έτσι, χωρίς να έχουμε πρακτικά κάποια συμπτωματολογία, αλλά με σκοπό κυρίως να επιβεβαιώσει αυτό που γνωρίζουμε, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να αποφύγουμε τις στενές επαφές που μπορεί να υπήρχαν από αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να μην έχουμε κανένα δυσάρεστο αποτέλεσμα σε γενικότερο πλαίσιο. Νομίζω ότι ήταν πολύ σωστές οι αποφάσεις της αυστηρής ιχνηλάτησης και της προσπάθειας περιορισμού της νόσου στο επίπεδο που αποφασίστηκε να περιοριστεί.
1: Και αλλάζουμε θέμα. Σάρωσε ο Ακύλας και το φέρτο στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Είχαμε μια θεαματική πρόκριση. Μάλιστα πέρασε πρώτο το ελληνικό τραγούδι στην επόμενη φάση. Ίσως τυχαίο, ίσως όχι, θα δούμε. Πέρασε λοιπόν πρώτο στον τελικό. Οι προσδοκίες για μια πολύ καλή θέση στον τελικό του Σαββάτου. Και φυσικά αποθεώθηκε από τους Eurofans ο Ακύλας. Πάμε λοιπόν στον Κωνσταντίνο Τσακίρη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Παρακολούθησε όλο το βράδυ την ψηφοφορία, την διαδικασία του πρώτου ημιτελικού με τα τραγούδια, με τις χώρες που πέρασαν και ποια είναι τα μεγάλα φαβορί, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι.
7: Καλησπέρα, Ερίκα. Καλησπέρα στους ακροατές. Τα μεγάλα φαβορί είναι η Φιλανδία και η Ελλάδα φυσικά. Υπάρχουν και πολλά φαβορί στο δεύτερο ημιτελικό, όπως η Αυστρία, που θα δούμε την Πέμπτη τον ημιτελικό το δεύτερο. Και θα ξεχωρίσουν και άλλα, πιστεύω, στην πορεία. Όπως είπες, ο Ακύλης κατάφερε να περάσει και πρώτος, μάλιστα, να πούν τη χώρα μας
1: Τώρα αυτό, Κωνσταντίνε, είναι τυχαίο? Δηλαδή τυχαία βγήκε, ας πούμε, το πρώτα η Ελλάδα και μετά η Φιλανδία, που είναι και φαβορή και τα δύο?
8: Εντάξει, είναι...
1: Είναι σημειολογικό. Μπορεί και να μην είναι τυχαία.
8: Ναι, ναι, να μας δίνει ένα μήνυμα.
1: Ναι.
8: Πάντως ο Ακύλες και το Φέρτο ήταν μια δυναμική παρουσία, όπως είδαμε. Σύστηκε όλο το στάδιο όταν βγήκε και τραγουδίσε το τραγούδι Φέρτο. Και πιστεύουμε να τα πάμε καλά.
1: Ήταν μια θεαματική εμφάνιση. Φωκάς Ευαγγελινός. Έτσι στην σκηνοθεσία και τα λοιπά. Επίσης πάρα πολύ είχαμε και ηθοποιούς στη σκηνή.
8: Η Παρδένα Χοροζίδου, η οποία, όπως είδαμε, έκανε ένα πολύ αστείο άκτε πάνω στη σκηνή μαζί με τον Ακύλα.
1: Ναι.
8: Και πιστεύουμε να πάμε.
1: Εξελίχθηκε
8: καλά
1: σε δωμάτια, εξελίχθηκε σε σκηνές μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
8: Ρόλεπτα,
1: ο θεατής, αυτός που μπορούσε να το δει δηλαδή από τους τηλεοπτικούς δέκτες, έβλεπε 4 διαφορετικά σκηνικά. Έτσι, με μια εμφάνιση που είχε και πολλά μηνύματα, Κωνσταντίνε, και για τον υπερκαταναλωτισμό. Πολλοί ανέφεραν επίσης την, επειδή σε κάποια στιγμή υπήρχε το ACT με την παραπομπή στην Αρχαία Ελλάδα. Πολλοί λένε ότι υπέρναγε μήνυμα το Φέρτο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Έτσι, πολλά τα μηνύματα,
8: πολλά,
1: λοιπόν.
8: Πολλά.
1: Ας ελπίσουμε πολλά, λοιπόν, ότι θα έχουμε μια καλή θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου.
8: Έτσι, και γιατί να το φέρουμε. Και όλες που το περιμένουμε 21 χρόνια να επιστρέψει στην Ελλάδα ο διαγωνισμός της Eurovision.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε.

0: βέβαια, αν κερδίσω.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το φέρτο. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε κιόλας ο Ακύλας μετά το τέλος και την πρωτιά στον πρώτο ημιτελικό.
2: Έζησα αρχικά αυτή την εμπειρία. Το πίστευα πολύ ότι θα καταφέρουμε να προκριθούμε. Αλλά παιδιά, είναι απίστευτο, είναι τόσο μαγικό να είσαι πάνω σε αυτό το stage. Υπήρχε τόσος κόσμος από κάτω που τσίριζε. Είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια τέτοια και παιδιά ήταν τρελό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου. Let's go!
1: Πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις με τη βοήθεια της Σοφίας Καρακασίδη. Σήμερα λοιπόν έχουμε το πέμπτο μάτς, Σοφία, ανάμεσα στη Βαλένθια και στον Παναθηναϊκό, έτσι, για το μπάσκετ. Το Τζάμπο είναι στις 10 το βράδυ.
3: Πολύ σωστά. Καλησπέρα, Έρη.
1: Καλησπέρα.
3: Σήμερα κρίνεται η πρόκριση στο Final Four για Παναθηναϊκό Άκτορ και Βαλένθια, εκεί όπου ήδη βρίσκονται Ολυμπιακός, Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρμπαχτε. Το πιο κρίσιμο παιχνίδι σε αυτή τη συναρπαστική έτσι όπως έχει εξελιχθεί η σειρά. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ο οποίος δεν εκμεταλλεύτηκε τις δύο νίκες επί Ισπανικού εδάφους, είδε τους Ισπανούς να ισοφαρίζουν τη σειρά μέσα στην έδρα του και τώρα καλείται να πάρει τη νίκη στην Βαλένθια προκειμένου να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει το παρόν στο μεγάλο μπασκετικό ραντεβού στην Αθήνα. Να πούμε ότι ο νικητής θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Ρεάλ Μαδρίτη στα ημιτελικά. Τα αγωνιστικά ο Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Κώστα Σλούκα, από εκεί και πέρα δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Αυτό που συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον είναι το αν θα βρεθεί στο γήπεδο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Ο ιδιοκτήτης
3: του Παναθηναϊκού Άκτορ. Να πούμε ότι χθες είχαμε...
1: Γιατί υπάρχει τιμωρία εις βάρος του, σωστά.
3: Υπάρχει μια τιμωρία τριών αγώνων.
1: Ναι.
3: Δεν έχει παρευρεθεί ήδη σε δύο, σήμερα είναι ο τρίτος. Παρ' όλα αυτά, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε κάνει έτσι ένα αίτημα προς τη Βαλένθια προκειμένου να μπορέσει να δώσει το παρόν, να του δώσει δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά το πέμπτο παιχνίδι. Είμαι σίγουρος, είχε πει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στο μπάσκετ θα συμφωνούσαν ομόφωνα. Παρ' όλα αυτά, χθες η Μάρκα με μία είδηση της έκανε γνωστό ότι η Βαλένθια δεν είναι διατεθειμένη να επιτρέψει στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο την είσοδο στο γήπεδο. Να πούμε ότι βρίσκεται στην Ισπανία ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μάλιστα πριν από λίγο έκανε ένα story μέσω του οποίου δείχνει τον ίδιο να λέει ότι βρέθηκε τρόπος για να βρίσκεται στο γήπεδο απευθυνόμενος νομικό εκπρόσωπο.
1: Μάλιστα.
3: Παραμένει ερωτηματικό.
1: Πάμε τώρα να δούμε
3: λίγο εμψύχωση και τους παίκτες που γευματίζουν πριν την αναχώρησή τους για το γήπεδο.
1: Πριν όμως, πριν όμως από το μπάσκετ, Σοφία μου, έχουμε ένα ντέρμπι στις 7.30 το απόγευμα ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό αλλά και ΠΑΟΚ με ΑΕΚ.
3: Πολύ σωστά.
1: Για το ποδόσφαιρο πια.
3: Έχουν όλα κρυφθεί σε ό,τι αφορά την υπόθεση τίτλος. Η ΑΕΚ έχει κατακτήσει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μεγάλο κίνητρο για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση που δίνει το εισιτήριο για το Champions League. Να πούμε σε ό,τι αφορά έτσι λίγο τις δύο ομάδες ότι με δύο αγωνιστικές να απομένουν ο Δικέφαλος του Βορρά διατηρεί το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση χάρη στην υπεροχή του στο μεταξύ τους παιχνίδια που αποτελεί και το βασικό κριτήριο της ισοβαθμίας. Κάτι που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται έστω έναν βαθμό περισσότερο από τη Θεσσαλονίκη στις δύο τελευταίες αγωνιστικές προκειμένου να το προσπεράσει την βαθμολογία. Πέρα από τα ντέρμπι της Super League έχουμε στις 5 και λοβαδιά.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. 7 δημοτικές ενότητες της Ετωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Ετωλοακαρνανία. Και στην Τράπεζα της Κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τυφορέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στοπ. Ξανά ρηγμένη η Ετωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστήμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Ετωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα γρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Novi Bet, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: ρούχα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. 7 δημοτικές ενότητες της Ετωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Ετωλοακαρνανία. Και στην τράπεζα της κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τυφορέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στοπ. Ξανά ρηγμένη η Ετωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστήμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Ετωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα αγρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Νόβιμπετ, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 0 32 558.
8: Πάω για τζιν και μου λέει πολύτρια.
9: Αυτό σου πάει τέλεια.
8: Φοράω ένα άλλο.
9: Καλά, αυτό φοβερό.
8: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
9: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
8: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
10: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
11: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν, μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια, στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
10: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής, για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
11: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
10: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 2641 0 91 760.
13: Κινητό 6945 3627 08.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
14: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up!

0: και το δικό. Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
0: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. 7 δημοτικές ενότητες της Ετωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Ετωλοακαρνανία. Και στην τράπεζα της κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τυφορέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στοπ. Ξανά ρηγμένη η Ετωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστήμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Ετωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα γρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Novi Bet, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών, Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα.
5: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
1: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη, Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
6: αυτό σου πάει τέλεια.
5: Φοράω ένα άλλο.
6: Καλά, αυτό φοβερό.
5: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
6: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
5: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
7: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
7: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
8: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
7: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
9: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
10: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
9: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
10: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
10: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
9: Να το! Το βρήκαμε πια!
10: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
11: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
10: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λότα, όνειρα, για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, πω πω πω, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, 7 δημοτικές ενότητες της Αιτωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Αιτωλοακαρνανία. Και στην τράπεζα της κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τηθωρέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στοπ. Ξανά ρηγμένη η Αιτωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστήμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Αιτωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα γρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Novim Bet, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρρίου.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
5: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. 7 δημοτικές ενότητες της Αιτωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Αιτωλοακαρνανία. Και στην Τράπεζα της Κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τηθωρέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στοπ. Ξανά ρηγμένη η Αιτωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστήμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Αιτωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα αγρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Novim Bet, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους.
2: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410-91-760.
9: Κινητό 6945-3627-08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
12: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
13: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Α, φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Ναι! Μπράβο!
6: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. 7 δημοτικές ενότητες της Αιτωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Αιτωλοακαρνανία. Και στην Τράπεζα της Κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τηφορέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στοπ. Ξανά ρηγμένη η Αιτωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστήμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Αιτωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα γρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Novim Bet, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
4: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
4: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
6: αυτό σου πάει τέλεια.
5: Φοράω ένα άλλο.
6: Καλά, αυτό φοβερό.
5: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
6: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
5: Ναι, κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
7: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
8: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
7: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
8: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
7: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρίβας. Απόστηση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Γιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Γιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 41 30 03 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. 7 δημοτικές ενότητες της Αιτωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Αιτωλοακαρνανία. Και στην Τράπεζα της Κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τηφορέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στοπ. Ξανά ρηγμένη η Αιτωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστήμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Αιτωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα γρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Novim Bet, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή κι αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το αίρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Αίρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το αίρισμα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια.
1: Αυτό σου πάει τέλεια.
0: Φοράω ένα άλλο.
1: Καλά, αυτό φοβερό.
0: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
1: Τι τέλειο. Αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
0: Ναι, κοπελιά, σίγουρα. Γιατί αυτό είναι το δικό μου.
2: Generation. Για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
0: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
2: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
0: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
2: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook, Generation.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
6: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Μπράβο!
7: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
2: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
2: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
2: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
2: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. 7 δημοτικές ενότητες της Ετωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Ετωλοακαρνανία. Και στην Τράπεζα της Κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τηφορέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στοπ. Ξανά ρηγμένη η Ετωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστήμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Ετωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα γρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Novim Bet, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up!

0: Βελόπουλα. Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
1: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
0: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
1: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
1: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
0: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
1: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
1: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
1: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
0: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
0: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. 7 δημοτικές ενότητες της Αιτωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Αιτωλοακαρνανία. Και στην Τράπεζα της Κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τυφορέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στοπ. Ξανά ρηγμένη η Αιτωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστήμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Αιτωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα γρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Novi Bet, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη. Το ψήσιμο του Οβελία είναι εύκολη υπόθεση για μας. Βρείτε μοτέρ, ψισταριές, είδη μπαρμπεκιού. Καλό Πάσχα!
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410-91-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Πάω για τζιν και μου λέει η πολίτρια:
8: αυτό σου πάει τέλεια.
7: Φοράω ένα άλλο.
8: Καλά, αυτό φοβερό.
7: Φοράω το δικό μου και βγαίνω από το δοκιμαστήριο.
8: Τι τέλειο, αυτό πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε.
7: Ναι κοπελιά, σίγουρα, γιατί αυτό είναι το δικό μου.
9: Generation, για μια βόλτα στην πόλη, αλλά και για να σε βλέπουν όλοι.
7: Μη φοράς ό,τι σου πουλάνε οι άλλοι. Generation. Από τα πιο απλά και κλασικά τζιν μέχρι τα πιο ιδιαίτερα και πρωτότυπα σχέδια στις πιο ψαγμένες τιμές της αγοράς.
9: Ένας ολόκληρος κόσμος από τζιν. Και όχι μόνο. Οι πιο street style προτάσεις της εποχής για να μην μένεις κολλημένος στα ίδια και στα ίδια.
7: Generation. Και νιώσε τους ρυθμούς του τζιν. Προσοχή στις απομιμήσεις.
9: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Και στο Facebook Generation.
10: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

όνειρο παλιό έχει απομείνει. Πώς να δικάσω μια ζωή και έναν αστέρι το πρωί που τρέμω σβήνει στο ερυπωμένο καφιλιό. Ένα μου όνειρο παλιό

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. 7 δημοτικές ενότητες της Αιτωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Αιτωλοακαρνανία. Και στην Τράπεζα της Κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τηφορέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στοπ. Ξανά ρηγμένη η Αιτωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστήμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Αιτωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα αγρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Novi Bet, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

τότε κι εγώ θα θυμηθώ που σ' έχω αγαπήσει. Θα φέρω πίσω τα πουλιά, τα αποδημητικά. Θα κοιμηθώ στο νησιό σου, θα ψάξω για πατρίδα όλο τον κόσμο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, 7 δημοτικές ενότητες της Αιτωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Αιτωλοακαρνανία. Και στην Τράπεζα της Κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τηφορέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στοπ. Ξανά ρηγμένη η Αιτωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστήμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Αιτωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα γρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Novim Bet, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: λέμε τώρα. Όχι δα. Εμείς να, να, να.
1: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. 7 δημοτικές ενότητες της Ετωλοακαρνανίας στις περιοχές πρώιμης ανάπτυξης. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης υπέγραψε για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου στην ορεινή Τριχονίδα. Στη σκιά της υποστελέχωσης η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, αναγκαίες οι προσλήψεις για την κάλυψη των αναγκών στην Ετωλοακαρνανία. Και στην Τράπεζα της Κατοχής Μεσολογγίου είχαν χτυπήσει οι ληστές της Τυφορέας. Παραδόθηκε το πρώτο τμήμα του έργου Αγρίνιο Καρπενήσι, απαιτείται προσοχή, τοποθετήθηκαν στοπ. Ξανά ρηγμένη η Ετωλοακαρνανία στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Ακυρώσεις προστήμων για πλασματικές ρευματοκλοπές στην Ετωλοακαρνανία. Το Κέντρο Πρόληψης Οδυσσέας ζητά διαβεβαίωση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 2027. Με άρωμα γρινίου και νεοχωρίου, ο Ακύλας πήρε την πανηγυρική πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Βιέννης. Με γκολ στο φινάλε, ο Πανετολικός πήρε το βαθμό κόντρα στην ΑΕΛ Novi Bet, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την παραμονή του στη Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.